0: Big Energy.
1: 102.3 Mix FM.
2: What?

0: the soundtrack to right now.
1: 102.3.
2: Let's go!
0: Mix FM.
3: Loca.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφή.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a brand new day.
1: The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι γίνεται, θα μπούμε στη χρονομηχανή και θα ταξιδέψουμε πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Αυτά
2: ναι,
1: τα
2: αθώα
1: υπέροχα χρόνια.
2: Αυτά τα υπέροχα χρόνια που όταν ήμασταν τότε,
1: ναι,
2: δεν ξέραμε πόσο υπέροχα είναι. Και μάλιστα, έτσι, πολλά από αυτά που συμβαίναν τότε μας στεναχωρούσαν, μας τιμώναν. Λέγαμε, πάλι τιμωρία. Αλλά τώρα.
1: Θέλω μια τιμωρία.
2: Θέλουμε μια τιμωρία. Τιμωρίες, παιδιά, που μας βάζαν όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά τώρα θα ήταν δώρο, δεν θα ήταν τιμωρία.
1: Και νομίζω ότι αυτές οι τιμωρίες, ναι, ήταν κοινές σε όλα τα σπίτια.
2: Θυμάμαι καυγά τεράστιο με τη μαμά μου, η οποία ήθελε για τιμωρία, μου λέγε, θα πας

0: Εγώ θυμάμαι εκείνο το πήγαινε στο δωμάτιό σου, Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Μόνη μου στο δωμάτιό μου. Στείλτε με! Κλειδώστε με
1: τι
0: εκεί
1: ωραία,
0: μέσα.
1: Τι ωραίες τιμωριούλες ήταν αυτές.
0: Και ήταν όλα αυτά που συχαινόμασταν σαν παιδάκια. Δεν θέλαμε με τίποτα.
1: Η χειρότερη τιμωρία ήταν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν θα πάμε με αυτή τη συμπεριφορά που έχετε στο πάρκο. Δεν θα πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Θα μείνουμε σπίτι μας.
0: Σπίτι.
1: Σπιτάκι, σπιτάκι.
0: Τώρα ναι.
1: Παρακαλάμε να μείνουμε λίγο σπίτι.
0: Τώρα παρακαλάς να τα μωρά σου άταχτα για να τους το πεις. Να τους πεις. Δεν θα πάμε πουθενά.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Για κολόνια, παιδιά, θα μιλήσουμε τώρα για το πώς βάζουμε κολόνια.
2: Εσείς, παιδιά, πού την πιτάτε, πού πιτάτε το άρωμά σας.
1: Και, όλο αυτό ξεκίνησε από την Ιωάννα Λαμπροπούλου, η οποία είπε: Εγώ βάζω ξου, ξου, ξου, ξου.
2: Ναι.
1: Ξου,
2: ναι. Κάνω αυτό το έστω τελικό.
1: Ναι, κάνεις το έστω τελικό.
2: Ξεκινάω πάνω από το κεφάλι, έρχομαι λίγο στήθος και καταλήγω λίγο έτσι κυλίτσα και πιο κάτω.
1: Α, πιάνει κυλίτσα και πιο κάτω.
2: Λίγο.
1: Πες μου λίγο, τα πρώτα ξου που είναι.
2: Πίσω από τα αυτή, παιδιά.
1: Πίσω από τα αυτή.
2: Ναι.
1: Βάζεις έτσι
2: απευθείας. Πρέπει σε εκείνα τα σημεία, ναι.
1: Απευθείας στο χέρι.
2: Όχι, τι στο χέρι, ψουτ, ψουτ.
1: Εγώ έτσι είδα σε κάποιες ταινίες και το κάνω.
2: Κάτσε ρε,
1: βάζεις λίγο στο χέρι και πίσω στα αυτή.
2: Τι πράγμα ρε, πητά την παλάμη σου,
1: Ζωή. Λίγο, ναι, γιατί πάω στα
2: αυτή, μπορεί,
1: κάτσε ρε, σιώνα μου, θα βάλω την κολόνια μέσα στα αυτή μου, θα μπει μέσα η κολόνια στα αυτή, θα μου κάνει μέσα
2: έτσι. Δεν μπορώ, Αντώνη, αγάπη μου, αλλά πάρε μα.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Πλάτωνα, κάνει την παλάμη, παιδί μου, που σου και μετά κάνει πατσάκια για να βάλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, χαλά την κολόνια, ρε.
1: Α, τη χαλά την κολόνια.
2: Ναι, δεν πρέπει να τρίβουμε.
1: Εγώ βάζω.
2: Το άρωμα δεν το τρίβω, ούτε παιδιά έβα στου καρπού.
1: Θυμάσαι το τραγούδι της καραντίνας, το ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Αυτό, έτσι βάζω κολόνια εγώ. Κάνω αριστερά, αριστερά, δεξιά, τσου τσου τσου τσου. Κάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι τελικό σίγμα, είναι πιο πολύ γιώτα.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατεβαίνω κι εγώ όμως.
2: Κατεβαίνω
1: κι λίτσα.
2: Ναι, εμένα μου αρέσει, με τρελαίνει αυτό που το πάρουν, τον πιντούν το. Τι το κάνουνε, πιντούν το στον αέρα.
1: Ναι.
2: Και πάνε και μπαίνουνε μέσα.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Ναι, αλλά πιάνει, δουλεύει.
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε πώς βάζετε την κολόνια, ρε παιδιά. Για πείτε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και σωστός τρόπος, γιατί έκανα έρευνα και θέλω να σου πω ότι ο σωστός ο τρόπος λέει ότι πριν το άρωμά σου πρέπει να βάλεις baby oil, πρέπει να βάλεις ενυδατική, πρέπει να βάλεις τέτοια για να μείνει πάνω, λέει.
2: Μα αφού η ενυδατική. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να βάζεις πίσω από τα γόνατα.
1: Στα γόνατα πίσω.
2: Σε σημεία που έχουμε τους υδροτοποιούς αδένες. Καλά τα λέω, ρε παιδιά, τώρα, ό,τι θυμάμαι κι εγώ.
1: Και
2: να το ψάξω. Όχι στις μασχάλες.
1: Όχι, γιατί μετά νομίζω δημιουργείται.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι το κλασικό. Εδώ στο λαιμό, λίγο πίσω από τα αυτή. Αλλά πητούμε το πλατό, δεν το τρίφουμε με μπαλάμι μας.
1: Εντάξει, τρίψτε και

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Κοιμάσαι με κλειστή ή με ανοιχτή την πόρτα του υπνοδωματίου?
2: Έχω μάθει να κοιμάμαι με την πόρτα ανοιχτή.
1: Αντώνη, ναι. Μπορείς σε παρακαλώ να συγκεντρωθείς.
2: Αντώνη, αγάπη μου, να πάρουμε αυτό. Ναι, συγκεντρώθηκα. Με του υπνοδωματίου.
1: Ναι. Πριν λοιπόν, κοιμηθείς, ρε παιδί μου, την κλείνεις την πόρτα ή την αφήνεις ανοιχτή?
2: Για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Την έχω μισόκλειστη. Ώστε άμα έρθει ο
1: βαφτισμιός μου.
2: Όχι, αν έρθει κανένας κλειδί, δεν μπορεί να μπει μέσα αμέσως. Να πρέπει να την ανοίξει ολόκληρη.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Θα έχω δει σε θρίλερ.
1: Αν προλάβει ο κλέφτης και μπει σπίτι, και φκεί και πάνω,
2: ναι,
1: στην πόρτα θα σταματήσει. Έχει μαζέψει πρώτα απ' όλα τα κάτω.
2: Μισάνοιχτη. Μισάνοιχτη.
1: Μισάνοιχτη και για τα μωρά, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Έλεος, παιδί μου. Τώρα πώς να σου το κάνω εγώ, θα στα πω μισά-μισά.
2: Ναι.
1: Όσοι κοιμόμαστε, λέει, με την πόρτα κλειστή,
2: ναι,
1: κρύβουμε με μια πιο εσωστρεφή πλευρά. Έχουμε ανάγκη για ασφάλεια, απλά. Για ιδιωτικότητα. Θέλουμε έναν χώρο χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα. Θέλουμε να επαναφορτιστούμε.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν θες να δεις και τι γίνεται έξω.
1: Εγώ κοιμάμαι με ανοιχτή την πόρτα εντωμεταξύ.
2: Πρέπει να είναι λίγο ανοιχτή η πόρτα, να έχεις μια επαφή με τον έξω κόσμο. Και πριν τα παιδιά είχαν ανοιχτή την πόρτα.
1: Πάντως η κλειστή πόρτα,
2: ναι,
1: λέει ουσιαστικά το εξής. Σκέψου τώρα την πόρτα, θα μιλήσει.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι ο δικός μου χώρος.
2: Τι ωραία φωνή που έχει πόρτα.
1: Είναι η ανάγκη μου για ιδιωτικότητα, αυτονομία και ξεκάθαρα προσωπικά όρια. Μην έξω.
2: Η πόρτα τα λέει αυτά.
1: Ναι. Η κλειστή.
2: Η κλειστή.
1: Άμα τώρα είναι ανοιχτή.
2: Ναι.
1: Δείχνει, ρε παιδί μου, μια ελευθερία.
2: Αχ.
1: Ένα εδώ είμαι.
2: Περάστε, σας περιμένουμε.
1: Δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Ανοίξαμε.
1: Μη φοβού.
2: Μη φοβού.
1: Ναι. Ένα που κοιμάμαι, αλλά θέλω να είμαι και ξύπνια.
2: Ναι. Το πιο τέλειο είναι να έχεις ανοιχτή την πόρτα και έτσι όπως κοιμάσαι, μισοκοιμάσαι, να ακούσει ένα... και να κλείσει.
1: Ναι, άμα φυσάει κιόλας, άμα έχεις αφήσει καμιά μπαλκονόπορτα.
2: Έχω πουλήσει σπίτι και έχω φύγει.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι έπαθα πάλι, ρε παιδιά. Γιατί παθαίνω όλα τα άκυρα πράγματα του κόσμου.
2: Γιατί, δεν ξέρω κι εγώ. Εγώ τι παθαίνω να δεις.
1: Κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, παιδί μου, χθες. Και ευτυχώς έκοψε ο νους μου.
2: Ναι.
1: Και άρχισα να μιλώ στην κλειδαριά. Γιατί η επικοινωνία είναι το κλειδί.
2: Τι είπε τώρα.
1: Άρεσαν μου πάρα πολλά.
2: Ναι.
1: Επειδή η επικοινωνία είναι το κλειδί. Κατάλαβες. Μιλούσα στην κλειδαριά. Θυμάσαι αυτό που κάναμε μικρή. Το μυστικό. Που κάνουμε ότι κλειδώνουμε το στόμα.
2: Εγώ το κάνω ακόμα.
1: Και μετά πετούσαμε το κλειδί.
2: Εγώ το καταπίνω το κλειδί.
1: Αχ, θέλω να το κάνεις.
2: Το έκανα χθες σε κάποιον.
1: Πριν μιλήσεις.
2: Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό φωνάξτε κλειδάρα να ανοίξει. Φωνάξτε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο.
5: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.
5: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Μας ενώνει μας τους δύο η θεωρία του string.
2: Αμάρε, Πλάτωνα. Πλάτωνα, ποια θεωρία?
1: Του string, του κορδονιού.
2: Δεν μπορούσε να πει η θεωρία του κορδονιού. Πρέπει εντάξει, εγώ δηλαδή αυτό... να βρεθώ στα όρια νευρικού κλονισμού.
1: Αφού σου είπα.
2: Εσάν είμαστε στον αέρα.
1: Σου είπα soulmate, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω κατευθείαν μεταφρασμένα.
2: Ναι, εσύ πάλι βγήκε το ξανά από μέσα του.
1: Λοιπόν, η θεωρία του αόρατου string, τη αόρατη.
2: Χορδή.
1: Κορδονιού, τη αόρατη χορδή.
2: Χορδή, παιδί μου, string δεν είναι χορδή.
1: Λοιπόν, έλα, δώσ' μου το χέρι σου τώρα. Δώσ' μου το χέρι σου.
2: Νόμιζα θέλεις κάτι άλλο, κανένα όρχο.
1: Μας βλέπετε τώρα στο Watch Live πώς πιανόμαστε. Εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα invisible κορδόνι.
2: Α, δεν το βλέπω.
1: Αυτό το invisible κορδόνι είναι η θεωρία του string. Είναι αυτό, αυτή η χορδή, αυτό το κορδόνι, αυτό το πράγμα, ο σπάγκος που μας ενώνει όλες τις αδερφές ψυχές και δεν μας αφήνει να λυθούμε.
2: Ναι, αυτό δεν θα λυθούμε, Πλάτωνα.
1: Αυτό ήθελα να πω, αμά και εσύ δηλαδή.
2: Ένα ψαλίδι να κόψω αυτό το κορδόνι, το string, πώς το είπες.
1: Ναι.
2: Να σωθώ, να γλιτώσω.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια
1: θα ήταν καλύτερα να σας έλεγα τη θεωρία τη συγκεκριμένη καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Αλλά, στι παραλίε που έχει πολλές αδερφές ψυχές έτσι που περνάνε. Αλλά αυτό. Σταματάω εδώ, φεύγω για να μπορέσω να έρθω και αύριο.

0: Number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
7: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

δεν φτάσαμε απίστευτα γρήγορα στην Παρασκευή. Ενώ δεν ήταν αυτή η εβδομάδα μια ανάσα, πολύ κουραστική μεν, αλλά ήταν μια ανάσα. Και σήμερα έρχεται η Παρασκευή να μας αποζημιώσει. DJ Anthos στα DEX ενώνει τα μπλουμπλίκια του και σε πάρα πολύ λίγο θα μας απογειώσει. Και έχουμε σήμερα πολύ πράγμα. Έχουμε και το μεγάλο τελικό του Give Me 5. Οπότε ανυπομονούμε να δούμε αν θα γίνει και σήμερα ανατροπή στο μεγάλο τελικό ή αν έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Πάμε να ακούσουμε Περντόνο μέχρι ο DJ Anthos να ενώσει τα μπλουμπλίκια του και να κάνουμε την Παρασκευή όπως ξέρουμε.

0: Να ξέρεις κάποιον άνθρωπο και να νομίζεις ότι τον ξέρεις. Παιδιά, ανακαλύπτω τον DJ Άνθο και θα το κάνουμε όλοι μαζί σήμερα, αυτή τη χαρούμενη Παρασκευή. Ο DJ Άνθος, παιδιά, είναι και μουσικός. Και κάνει και αλάματα μαζί με τον μπαμπά του. Είναι λαουτάρης, παίζει πιάνο, κιθάρα, γιουκαλίλι, drums. Κάποτε έπαιξε και με το Θηβαίο. Γι' αυτό είσαι τόσο καλός DJ, του είπα. Επειδή είσαι και μουσικός. Έλα εδώ εσύ. Εσύ τα ξέρεις, μόλις έλεγα στον DJ Άνθο ότι και εσύ παίζεις και πιάνο και κιθάρα. Ήξερες ότι είναι μουσικός?
1: Όχι, δεν ήξερα. Και γιουκαλίλι.
0: Και κάνει και αλάματα.
1: DJ Άνθος για αλάματα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, ρε, παίζει πιάνο, παίζει κιθάρα, παίζει γιουκαλίλι.
1: Τι κίνηση είναι αυτή, παιδιά?
0: Εγώ τη γλίτωσα γιατί το έκανα απλά τον αυτό που συγκρινιάζω κάθε μέρα, το έκανα. Λεωφορείο Λωρίδα.
1: Αν εσύ ξέρεις τι γινόταν τώρα στη Λεωφορείο Λωρίδα.
0: Ναι, δεν είναι πολύ αγχωτικό?
1: Και το λέμε, πας λέει να τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να μπερδευόμαστε
0: εδώ
1: από
0: πριν. Εσύ είπες το χωρίς Σαρδάμ όμως, πράγμα να τα κάνω.
1: Ναι, εντάξει.

0: 10 λεπτά αργότερα να ξεκινήσεις να πας στη δουλειά και τελείωσε. Τελειώνουν
1: ναι.
0: όλα εκεί.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Τελειώνουν.
1: Τώρα, γιατί ήρθες, ήθελα να πω τις γιορτές.
0: Να φύγω, να φύγω.
1: Όχι, όχι.
0: Πάνω σ' ακούσω.
1: Τώρα.
0: Μα σ' ακούω, είσαι πάρα πολύ ωραία. Δεν με χρειάζεσαι. Δεν με χρειάζεσαι.
1: Που βγήκα και είπα. Καλημέρα, πώς πέρασε. Και λες τον DJ Arthur, πρέπει να ανοίξει φωνή.
0: Θα ανοίξει
1: η φωνή.
0: Happy Friday.
1: Happy Friday. Έχουμε μεγάλο τελικό σήμερα.
0: Ναι, παιδιά, give me five, μεγάλος τελικός. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι, και ανυπομονούμε να δούμε, όπως είπα και πριν, Πλάτων, αν θα έχουμε ανατροπή. Α, κάτσε, μιλάω Έλενα Ολυμπίου και εσύ Στέλιος, γι' αυτό. Αν θα έχουμε ανατροπή και σήμερα. Γιατί είχαμε τεράστια ανατροπή χθες.
0: Είχαμε. Λοιπόν, όλα εδώ θα συμβούν. Θα μας πεις γιορτές να βγω έξω να ακούσω.
1: Όχι, θα παίξω DJ Άνθος και κάθε κατεργάρης, πώς το λες και νευριάζω.
0: Κάθε κατεργάρης.
1: Στον μπάγκο του.
0: Τα κεφάλια μέσα.
1: Αυτό.

0: να κάνω freestyle.
1: Να κάνεις freestyle.
0: Εντάξει, θα κάνω και freestyle.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, γυναίκα.
1: Ναι, παιδιά, τι γίνεται, για να δούμε.
0: Πες μας τώρα, Πλάτωνα, όλες τις γιορτές. Ναι, μέχρι εκεί.
1: Θα σου πω.
0: Έβαλε μας beat.
1: Χρόνια πολλά στον Αβραάμ και τη Λότ. Και τον Λότ.
0: Ποιος είναι ο Λότ?
1: Είναι ο Λότ.
0: Δεν έχει Λότ γυναίκα?
1: Μπορεί να έχει. Είναι του Λότου ανιψιού.

0: σιγά σιγά θα γίνουν όλα. Θα ανοίξει το ματάκι. Θα σοβαρευτούμε. Μπορεί και όχι.
1: Μάλλον όχι. Να ζήσει ο Αβραάμ. Έχουμε και ακροατέ. Αβραάμ, να μας ζήσει.
0: Ναι. Και ο Φάνος, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους. Happy Friday. Ατέλειωτες αγκαλιές στη γυναίκα μου Στεφανία και στο γιο μου Χρήστο. DJ Άνθο, δώσε πόνο στη διασκέδαση.
1: Αυτά είναι τα ωραία και περίμενε τώρα γιατί έχω να κάνω μια πολύ ειδική αφιέρωση.
0: Τη βρήκες?
1: Στο σουβλιτζί,
0: ναι,
1: της καρδιάς μου. Στο Γιώργο, αλλά το Γιώργο το μικρό, ε! Για να τον ξεχωρίζουμε.
0: Έχει και μεγάλο.
1: Έχει και μεγάλο, αλλά εμείς τον Γιώργο το μικρό αναγνωρίζουμε.
0: Γιώργο μικρέ.
1: Γιώργο,
0: δεν πειράζει,
1: μικρέ.
0: Το μέγεθος δεν έχει σημασία. Είσαι μικρός αλλά θαυματουργός. Ναι. Και αν είσαι σουβλιτζής,
1: ναι,
0: είσαι και δικός μου φίλος.
1: Ναι, της καρδιάς μας είναι.
0: Της καρδιάς μας.
1: Ναι, το πλάσμα το υπέροχο το οποίο μου κάνει παράπονα. Μου κάνει παράπονα ότι έστειλε ξανά και δεν είπα καλημέρα. Αν είναι δυνατόν, να μην ξανασυμβεί.
0: Οι σουβλιτζίδες έχουν πάντα προτεραιότητα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι επάγγελμα αυτό που κάνετε. Είναι λειτουργήμα.
1: Είναι.
0: Ο Τάσος, ο γείτονας, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με το ραπάρισμα. Τέλει, λέει. Μπράβο, καλημέρα.
1: Εντάξει. Με λίγη πρόβα μπορούσαμε και καλύτερα. Καλημέρα, λουκουμάκια, λέει ο Άννα μας. Όμορφη Παρασκευούλα σε όλους. Εύχομαι μια υπέροχη μέρα στην Αριάδνη μου. Καλημέρα, κοριτσάκι μου. Ο Χάρης σε περιμένει να ακούσει και σήμερα τα νέα από το σχολείο.
0: Τι ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που η Αριάδνη και ο Χάρης μιλάνε μέσα από την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Φαντάσου να μεγαλώσουν και να πάρουν και τηλέφωνο. Να μιλάνε κάθε μέρα.
1: Ω, τι όμορφο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Έλενα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, παιδιά δικά σας. Καλημέρες. Σας ακούμε από τότε που η Ιωάννα μου ήταν μικρή. Όλα αυτά τα χρόνια η οικογένεια μεγάλωσε κατά δύο παιδάκια ακόμη. Τώρα σας ακούμε παρέα και συνεχίστε να μας φτιάχνετε τη μέρα. Ο Εμμανουήλ όμως έχει ένα παράπονο.
1: Να τα μας.
0: Δεν του βάζουμε το αγαπημένο του τραγούδι, το Bones των Imagine Dragons. Τώρα που έχουμε την Τζία Άνθο, θα το κανονίσει,
1: ναι,
0: ο Άνθος, παιδιά, αυτό. Bones από Imagine Dragons, φιλάκια από Ιωάννα, του Εμμανουήλ και τη Μαλεύη.
1: Να δούμε σε λίγο τις υπόλοιπες καλημέρες.
0: Ναι, ναι, γιατί γίνεται χαμός. Το Viber 9931-0031 έρχονται και οι δικές σας καλημέρες. Είναι Happy Friday. Θέλετε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι.
1: Ναι, θέλω κι εγώ να ζητήσω κάτι.
0: Τι?
1: Θέλω να κάνουμε rap. Τραγούδι, hip hop.
0: Oh.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Εντάξει.

0: Και έρχονται πολλές καλημέρες και πολλές ευχές στο Viber. Θα ξεκινήσω με το μήνυμα που έστειλε η Νάσο, Πλάτωνα.
1: Για πες τη Νάσο, με δίνει κανονικά.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Σήμερα είναι και των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας.
1: Πού καλέ?
0: Αμάντρε, Πλάτωνα.
1: Πού, παιδιά, πού, δηλαδή βρείτε μου πού το λέει.
0: Εν τω μεταξύ, και εγώ πριν που έψαχνα τις γιορτές, δεν είδα κάτι τέτοιο. Θυμάστε που πήγα την Κυριακή, πότε πήγα στο Μαρόνι.
1: Ναι, την Κυριακή.
0: Είχαμε πάει λίγο νωρίτερα και βρήκαμε, παιδιά, με το Στυλιανό μια εκκλησία και ήταν τον Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας.
1: Δεν ρώτησες πότε γιορτάζουν.
0: Και ανάψαμε και το κερί μας. Ποιο να ρωτήσω, Πλάτωνα μου?
1: Ξέρω εγώ. Κάποιος δεν ήταν εκεί, να πείτε συγγνώμη, πότε γιορτάζουν.
0: Όχι, δεν έχει κανέναν εκεί.
1: Λοιπόν, όντως έχει δίκιο, 9 Οκτωβρίου είναι Άγιος Ανδρόνικος και η συμβή αυτού Αθανασία.
0: Άρα να ζήσει η Θάνη μου, Αθανασία Μερακλή, μία από τις καλύτερες εκπαιδευτικούς.
1: Εντάξει, μην παίρνεις τώρα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Μην παίρνεις φορά για γιορτές, γιατί η Αθανασία μπορεί να γιορτάζει και άλλη μέρα.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, απλώς το λέω.
0: Εγώ ήθελα να της ευχηθώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε να δω, γιατί ο Άγιος, νομίζω γιορτάζει το Αγίο Αθανασίου, που είναι το Μάιο.
0: Α.
1: Ή τον Ιανουάριο. Πάρα πολλές γιορτές ο Αθανάσιος, παιδιά. Τι γίνεται, γιατί έτσι? Αποφασίστε ποια μέρα.
0: Εντάξει, εμείς θα ευχηθούμε και σήμερα.
1: Βρε, κάθε μέρα είναι γιορτή.
0: Ναι, ναι. Έλα, πες μας, Στέλνει.
1: Καλημερούθια, κουκλάκια, καλό πουστικού.
0: Η Αλεξάνδρα μας, καλημέρα, guys. Με σοβαρευτείτε ποτέ, είσαστε top. Ευχαριστούμε.
1: Αλεξάνδρα μου, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, να ξέρεις. Να σοβαρευτούμε, αλλά.
0: Έγινε.
1: Παρασκευή, επιτέλους, λέει η Chris, καλημέρα σας. You vibe, yo. Άρα, πάρει μαζί μας.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν κατάλαβα.
0: Η Μαρία μας, καλημέρα, παιδιά. Καλή Παρασκευή να έχουμε και θα μου επιτρέψεις να πω το μήνυμα που έστειλε το Πουρέκι.
1: Πες το.
0: Και στέλνει ο Παύλος μας. Καλή morning, Πουρέκια και DJ Άνθο. Happy Friday. Ο Πλάτωνας μιλά κυπριακά 30%, αλλά το σουβλίτζις είπε το 100%.
1: Το σουβλίτζις, παιδιά, είναι από τις πρώτες λέξεις που έμαθα.
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Νερό, πώς μαθαίνεις σε 2-3 βασικές λέξεις για να μπορείς να. Το σουβλίτζις ήταν από τις πρώτες. Η Σμίλα ήταν τη μάμα της πρώτης λέξης που έμαθα στην Κύπρο. Η Σμίλα.
0: Έμαθε το σουβλίτζι πριν μάθει το ομαλά.
1: Α,
0: καταλάβατε.
1: Κατάλαβα. Ναι,
0: θα το έλεγα.
1: Όχι, εντάξει. Καλημέρα από εμάς, Γεωργία και Γιώργος, που πηγαίνουμε σχολείο και είμαστε πάλι στην κίνηση.
0: Αχ, υπομονή, παιδιά, υπομονή. Θα φτάσουμε. Πού θα πάει? Καλημέρα και στην Παναγιώτα μας. Πάω δουλειά και σας ακούω, λέει, κάθε πρωί. Μου φτιάχνετε τη μέρα. Χαίρομαστε πολύ γι' αυτό.
1: Τι μεγάλη παρέα που είμαστε, παιδιά. Τεράστια παρέα και είμαστε όλοι μέρος της παρέας. Όλοι είστε εδώ, είτε στέλνετε είτε στέλνετε. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ μεγάλη παρέα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Στο Viber 99310031 τα μηνύματα.

0: δημότης του Ιδαλίου.
1: Σε λίγους μήνες. Και έχει και πανηγύρι, λέει, σήμερα.
0: Ναι, η πρώτη αρχαία εκκλησία του Ιδαλίου είναι του Αγίου Ανδρώνικου και Αθανασίας. Γι' αυτό παγκόσμιο το δάλι έχει τους περισσότερους Ανδρώνικους. Και πανηγύρι δύο μέρες στο χωριό. Θα πάμε. Θα πάμε.
1: Και υπάρχει, λέει, και η εκκλησία του Αγίου Ανδρώνικου και της Αγίας Αθανασίας στο Μενεού. Καλημέρα.
0: Τι ωραία. Εντάξει, το μάθαμε. Ευχαριστούμε, Άρχοντα του Ιδαλίου.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Παγκόσμιες μέρες, σήμερα 9, απίστευτο, 9 Οκτωβρίου.
1: Αν με κοιτάξει έτσι καλά, κοιτάξει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Και σου πω ότι Παγκόσμια μέρα έχει να κάνει με το κεφάλι μου.
0: Είναι η Παγκόσμια μέρα φαλακρό.
1: Όχι.
0: Η Παγκόσμια
1: σκέφτηκες
0: μέρα.
1: Σκέφτηκες πολύ. Σκέψου out of the box.
0: Out of the box. Έχει να κάνει με το κεφάλι σου συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Αφοράς ακουστικά.
1: Όχι. Από μόνο σε μόνο το κεφάλι.
0: Το απομονώνω.
1: Και τι βλέπεις?
0: Κεφάλι, μέτωπο.
1: Είναι Παγκόσμια μέρα αυγού.
0: Αμάν ρε Πλάτωνα.
1: Τι να κάνω.
0: Αν ήθελα είναι λίγο, δυνατόν.
1: Ήθελα λίγο να παίξω.
0: Και σκέφτηκα να πω φεγγάρι. Γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω ακόμα αυτό που κάνεις πριν από χρόνια, παιδιά. Που βάλει το κεφάλι του. Και ήταν σαν πανσέλινος, πραγματικά. Άντε ρε, τρελαίνουμε για αυγά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Βράσιμο. Πόσο. Εννοώ, σου αρέσει.
0: Βράσιμο.
1: Βράσιμο, σου αρέσει μελάτο, σφιχτό ή μεσαίο?
0: Όλα, όλα, μ' αρέσουν όλα. Βάζω τα βουλάκια μου και αποφασίζω κάθε φορά πώς το θέλω.
1: Εγώ θέλω να είναι το άσπρο
0: σφιχτό,
1: σφιχτό, αλλά μέσα να το κόβεις και να κάνει
0: ναι.
1: Ένα φλάτ.
0: Τώρα κοίτα, λόγω του μωρού και όταν ήταν και πιο μικρή που δεν γινόταν να τρώει μελάτο, τρώγαμε όλοι στο σπίτι σφιχτά, πολύ πολύ καλά γινωμένα αυγά, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν και ομελέτες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Σε τι μορφή σου αρέσουν επίσης? Ομελέτα.
0: Όλα, όλα. Όλα και τρελαίνομαι, τα αγαπημένα μου νομίζω απ' όλα είναι στο φούρνο.
1: Αυτό.
0: Τα οφτά, ναι ρε παιδιά.
1: Τι είπε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυγό, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Γιατί συγγνώμη ρε σάρα μου, τα scrambled eggs.
0: Μη μου το κάνεις τώρα αυτό.
1: Τα scrambled eggs που έχουμε πάει δυο μας σε πρωινό ξενοδοχείου.
0: Και τα έχουμε ρημάξει.
1: Και δεν έμεινε τίποτα. Εκεί στη γωνίτσα που ήταν τα αυγά δεν έμεινε τίποτα.
0: Παιδιά, οι κότες ζητήσανε υπερορίες.
1: Οι κότες, οι καημερινούλες πονούσαν.
0: Σε αυτό, καταλάβατε
1: εσείς. Ο DJ Άθος είναι εδώ, παίζει για μας, είναι Happy Friday. Έρχονται αφιερώσεις, πολλές αφιερώσεις έρχονται. Δηλαδή λέει εδώ, περίμενε. Ο Ανδρέας, Silver Nights, να ακούσουμε, να ξυπνήσουμε.
0: Ναι, καλημέρα είπαμε στο Μάριο, λέγαμε μόνο για το Μάριο Άχα.
1: Α, να δώσει την
0: καλημέρα. Γιατί ο Μάριος μας είπε και για τη Μενέου και για το πανηγύρι που έχει σήμερα, καλημερούδια.
1: Και η Μαρίνα που ζητάει παπαούτε, να το βάλουμε και το Φίλιππο που επιστρέφει σήμερα σχολείο γιατί ήταν αρρωστούλης. Μα καλά Παρασκευή, δώσ' του το τριήμερο να πάει Δευτέρα, μια
0: δεκαλή. Εντάξει, όχι ήτανε λέει, ναι. Εντάξει, αν έχασε και άλλες μέρες μπορεί να πεθύμισε.
1: Και
0: ο Φίλιππο στο σχολείο και τους φίλους του.
1: Και εμείς το πεθυμούσαμε πολύ το σχολείο.
0: Ναι, εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα αγαπάκια, λέει και η Μαρία. Και μας λέει και για τη γιορτή του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Αθανασίας, που είναι οι πολιούχοι Άγιοι του Τσερίου. Είναι του Ιδαλίου και του Τσερίου, παιδιά.
1: Παιδιά, κοίτα εκεί τον Άγιο Ανδρόνικο και την Αγία Αθανασία. Πώς μας βγήκαν σήμερα έτσι.
0: Και
1: δεν το...
0: σου είπα και για το εκκλησάκι στο Μαρόνι, παιδιά, που ήταν πολύ παλιό εκκλησάκι. Του χίλια. Όχι. Αιώνα. Θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Δύο βλακίες.
1: Ο Ευθύμιος για κάποιο λόγο λέει δεν αντέχω άλλο καλημέρα.
0: Η μάμα μου λες δες το αυγό μου και κατάλαβε την Παγκόσμια μέρα είναι και Παγκόσμια μέρα αυγού.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Θέλαμε κάτι. Κάτσε εδώ, τώρα έχω χαθεί.
0: Αυγού προφανώς λέει και η Γεωργία μας. Έρχονται και για Give Me Five. Σήμερα είναι ο τελικός. Και πες μας τις Εύης.
1: Τις Εύης. Α, η Εύη λέει morning, απιθανόπαιδα. Α, κέρδισε τη διπλή πρόσκληση για τον Άγγελο Σπυλιόπουλο. Τι ωραία, μπράβο.
0: Ναι.
1: Χαιρόμαστε.
0: Πήρε το mail σου, λέει.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Απόψε είναι στο Black Brick.
0: Θα έχεις παρέα.
1: Θα έχει πολύ γέλιο. Ναι.
0: Θα έχουμε παρέα.
1: Εμέσως μου είπες ότι δεν θα έρθεις μαζί μου.
0: Όχι, κάτσε. Σου είπα θα έχουμε παρέα.
1: Παιδιά, πείστε την Ιωάννα να έρθει μαζί μου, σας παρακαλώ.
0: Θέλω πολύ. Τώρα να δούμε πώς θα πάει η ζωή.
1: Ναι, να μιλήσω εγώ στον κουμπάρο μου. Βγάλω μου

0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
7: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
8: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Και σήμερα λοιπόν είναι ο μεγάλος τελικός. Χθες είχαμε μια τεράστια ανατροπή.
2: Στενοχωρηθήκαμε.
1: Θοδωρή, αν ακούσει, είμαστε πολύ χαρούμενοι που πέρασες, εννοείται. Αλλά η αυτοκράτηρά μας τώρα.
2: Ναι,
1: ήταν. Κοίτα, κρατάει το ρεκόρ των σερήνικων. Να το πούμε κι αυτό.
2: Ναι, η Θοδωρά πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και εμείς θα κανονίσουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Θέλω περισσότερα.
1: Αμάρε, Πλάτωνα.
2: Μα δεν είπα περισσότερα.
1: Μα φεσπούρτιζες το.
2: Δεν είπα περισσότερα. Είπα.
1: Είπες θα κανονίσουμε κάτι.
2: Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσουμε να κανονίσουμε.
1: Α.
2: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε.
1: γιατί σε μένα. Και σήμερα τώρα ψάχνουμε τον παίχτη, την παίχτρια που θα παίξει με το Θοδωρή. Γιατί σήμερα, παιδιά, όποιος κερδίσει. Παίρνει και το τεράστιο δώρο από Bionic.
2: Και βέβαια μπορεί να είναι και το δώρο, έτσι. Γιατί θα κληρωθεί ανάμεσα από εσάς.
1: Θα στείλει για να δούμε.
2: Γιατί ήταν στεναχωρημένοι, λες.
1: Μπορεί.
2: Viber 99-31-0031. Τελευταία μέρα του Give Me 5. Παίζετε σήμερα και ο νικητής κερδίζει, παιδιά. Αυτό είναι. Τελείωσε.
1: Και κερδίζει. Τι κερδίζει, πες μας για αυτό το τεράστιο δώρο.
2: HP Bundle Pro Book από την Bionic μαζί με backpack και wireless mouse αξίας 799 ευρώ.
1: Περιμένουμε λοιπόν τώρα τα μηνύματά σας στο Viber. Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και σε πολύ λίγο. Ναι, Αντώνη. Ναι. Συγγνώμη.
2: Σε λίγο.
1: Συγγνώμη.
2: Τι?
1: Σε πολύ λίγο θα παίξουμε και θα έχουμε το μεγάλο τελικό. Στέλνει ο Αντώνης τώρα, Πλάτωνα, είσαι σπούρτης. Καλημερούδια.
2: Είμαι σπούρτης. Το ξέρω, είμαι σπούρτης. Τι να κάνω. Τώρα τα μηνύματά σας. Παίζουμε σε λίγο. Δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία να συμμετέχετε στο παιχνίδι. Εντάξει. The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: στα Dex, φανταστικός, υπέροχος. Τι κάνεις ρε DJ Anthony? Τι είναι αυτά?
1: Μιξάρι.
0: Πάρα μιξάρι. Πολύ ωραία.
1: Ατελείωτα.
0: Τρελαίνομαι, παιδιά. Είναι κάθε μιξάρισμα και μια έκπληξη. Θα έχουμε εκπλήξεις και με τον καιρό. Ρωτάω.
1: Λοιπόν, κοίταξε, επειδή πήγες να με κοροϊδέψεις χθες που είπα ότι
0: εγώ
1: έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή άνοδο. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς. Τι έχεις να πεις, Άννα Λαμπροπούλη, γι' αυτό?
0: Άρα έχει άνοδο.
1: Ναι. Άρα.
0: Μα αφού εσύ έλεγες ότι.
1: Έλεγα άνοδο.
0: Άνοδο έλεγες.
1: Άνοδο έλεγα.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Πού είναι
1: μας
0: το κόπηκε
1: η μιλιά.
0: Πού είναι
1: μας
0: το κόπηκε
1: η μιλιά. Φέρτε μας την εκπομπή τη χθεσινή.
0: Θέλω παρακαλώ να ακούσω.
1: Ναι. Σήμερα γενικά έθριος ο καιρός. Έχει κάποιες νεφώσεις. Δεν θα δώσουν κάτι όμως σε βροχή. 3 με 4 ταμποφόρη. Θερμοκρασία στους 30 στο εσωτερικό. Τα νότια και ανατολικά παράλια. 28 στα υπόλοιπα παράλια. Και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Για δες καιρό που διάλεξα. Μακριμάνικο να βάλω.
1: Θα σκάσει σήμερα.
0: Θα σκάσω.
1: Θα σκάσει σήμερα, θα υδρώσει.
0: Δεν έκανα layering, δεν το έκανα. Γιατί δεν το έκανα?
1: Γιατί δεν με ακούς, γιατί χθες το είπα και κορόιδευες.
0: Δεν είπε ότι θα βρέχει.
1: Δεν είπα ότι θα βρέχει σήμερα. Συγγνώμη, δεν είπα ότι θα βρέχει.
0: Μάρτυρα εδώ, κάτσε λέει η Κωνσταντίνα. Τι είπε Κωνσταντίνα?
1: Η Κωνσταντίνα θα πει ότι έχω δίκιο.
0: Δεν είπε ότι θα πέσει θερμοκρασία. Και λέγαμε να κατεβάσουμε τα χειμερινά.
1: Έχει αποδειχθεί ότι.
0: Μπλοκ. Κωνσταντίνα μου. Μπράβο.
1: Κωνσταντίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ψύχρεμα δημοκρατικά, μπλοκ.
1: Ναι, ναι, είχε πει ότι δεν χρειάζεται να βγάλουμε τα βαριά χειμωνιάτικά μας. Μάρτυρας εδώ. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Και ο Μίτσιος λέει: ο DJ σήμερα on fire, power. Πλάτων έχεις δίκιο.
0: Δεν λέει Πλάτων έχεις δίκιο. Δεν ψεύτης ένι.
1: Το πρόσθεσε εγώ.
0: Λέει: on DJ σήμερα on fire, power.
1: Θέλω να πω όμως κάτι. Θέλω να πω κάτι όμως για το καιρό. Κυριακή και Δευτέρα, αν και θα είναι έθριος την αρχή, θα έχουμε μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και στις περιοχές του εσωτερικού, κυρίως βόρεια.
0: Κάτσε, την Κυριακή δηλαδή μπορεί να έχει βροχές.
1: Μπορεί και να έχει βροχούλες τοπικά.
0: Η Κυριακή δεν είναι μέσα στο Σαββατοκυριακό? Επειδή να με πελάνετε εσείς, η Κωνσταντίνα.
1: Παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ είπα για σήμερα.
0: Δεν λες και για Σαββατοκύριακο.
1: Είπα για σήμερα ότι έχουμε 30 βαθμούς. Είπα για σήμερα ότι θα είχαμε άνοδο. Τώρα λέω για Σαββατοκύριακο ότι θα ρίξει και βροχούλες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Άρα εσύ λες μέχρι αύριο,
1: ναι,
0: να μην βγάλουμε τα βαριά χειμωνιάτικα.
1: Γενικά να μην τα βγάλετε χειμωνιάτικα.
0: Την Κυριακή να τα βγάλουμε.
1: Κάτσε ρε Σιώνα μου, δηλαδή με τη βροχή θα βάλεις χειμωνιάτικα. Άμα έχει έξω 30 βαθμούς.
0: Εξαρτάται. Δεν θέλω ένα αδιάβροχο. Δεν θέλω μια ομπρελίτσα.
1: Θέλω να. Θα σας γράφω τον καιρό και θα σας το στέλνω.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω κάτι για την επόμενη εβδομάδα, γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα θα έχει βροχές την επόμενη εβδομάδα. Έχετε το νου σας. Αν θέλετε να σπείρετε, τώρα είναι η ώρα. Θα βρέχει. Εντάξει. Μπορεί και να αλλάξει αυτό, αλλά το βλέπω τώρα.
0: Να πάω να σπείρω εγώ πλέον.
1: Ντομ σπείρω σπέρω.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominant.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρι στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρι.
4: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: 5. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Θοδωρής, Γεωργία και Έλενα Ολυμπίου στη γραμμή.
2: Καλημερίζουμε τα παιδιά. Θοδωρής, ο οποίος έκανε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έκανε την ανατροπάρα χθες.
1: Ναι.
2: Κέρδισε τη Θοδώρα.
1: Καθαίρεσε την αυτοκράτηρα.
2: Και παίζει σήμερα στο μεγάλο τελικό του Give Me 5. Η αγωνία κορυφώνεται και περιμένουμε να δούμε ποιος ήταν αυτός που θα κερδίσει αυτό το HP Pro Book Bundle συνολικής αξίας 799 ευρώ από την Bionic. Backpack και wireless mouse μαζί με τη λαπτοπάρα. Τρομερό.
1: Σήμερα λοιπόν, παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Σήμερα θα έχουμε νικητή.
2: Έλενα Ολυμπίου, ο λόγος σε σένα.
3: Θα έλεγα τι τέλειο που η Γεωργία έστειλε ένα μήνυμα και το τελικό και μπορεί να κερδίσει.
1: Ναι.
3: Μία συμμετοχή, ίσως και μια νίκη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαία το Give Me 5, το παιχνίδι των ανατροπών.
1: Αχα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μια μικρή διαφοροποίηση για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση στον καθένα για να δούμε ποιος ξεκινά. Εντάξει.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάλι θα έχετε 10 δευτερόλεπτα. Πάλι θα σας ζητήσουμε 5 πράγματα. Σε περίπτωση που κερδίσετε και οι δύο, η Έλληνα Ολυμπίου μετράει το χρόνο, ποιος θα έχει κάνει τον καλύτερο χρόνο και αυτός θα κερδίσει, θα ξεκινήσει, θα έχει το προβάδισμα της πρώτης ερώτησης του κανονικού παιχνιδιού.
1: Βεβαίως.
2: Τα πακαλά, κυρία Λαμπροπούλου μου.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία τα είπατε.
2: Είσαμε με ματιάξεις. Ναι.
1: Τούσου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Έλενα, τώρα με το Θοδωρή.
3: Σωστά.
1: Θοδωρή, καλή επιτυχία. Πες μου. Πες μου 5 εκπομπές του Mix FM, όπως είναι το όνομά τους.
4: Καλή ερώτηση, αυτή δεν την έχω.
1: Οκ, όλα καλά.
2: Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Ναι, επειδή είναι όπως είναι το όνομά τους, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάει.
4: Εγώ τη δουλειά θα ακούω μόνο εσάς, παιδιά, και την Ευελίνα Σκίτσκο το απόγευμα.
1: Αυτό βολεύει, ε.
2: Πες και εσύ breakfast show.
1: Θα έχει δύο μετά.
2: Ναι.
1: Θα έχει δύο. Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Τώρα είναι, παιδιά, για να αποφασιστεί ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Γεωργία.
3: Ναι.
1: Έτοιμη.
3: Έτοιμη.
1: Πες μου 5 ραδιοφωνικούς παραγωγούς του Mix FM εκτός από μας.
3: Χριστίνα Αργυρού, Κάλια Ελευθερίου, η Μαρία
2: Ποτσυρίου.
1: Να σου πω κάτι
2: XP2.
1: Τώρα όμως, Γεωργία, σου δώσε και ο Θοδωρής μια... Σου δώσε απάντηση πριν.
2: Καταρχάς έχουμε και την Έλληνα Ολυμπίου.
1: Εκτός από εμάς, εντάξει, ούτε η Έλενα, ναι.
2: Λοιπόν, η Γεωργία έχει προβάδισμα, η Γεωργία ξεκινάει, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, παιδιά. Τώρα πάμε, τώρα ήταν σαν να κάνουμε κορώνα γράμματα.
1: Ναι.
2: Οπότε, κερδίζει η Γεωργία και ξεκινάμε. Το προβάδισμα είναι σημαντικό, γιατί όποιος φτάσει πρώτος στους τρεις πόντους, στους τρεις γύρους, κερδίζει.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
2: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι.
1: Γεωργία και Θοδωρή. Θοδωρή και Γεωργία, καλή επιτυχία και στους δύο. Ξεκινάμε με τη Γεωργία.
2: Με το που τελειώσει ο χρόνος, σας πω τέλος. Δεν θα πείτε τίποτα άλλο με τα παιδιά, γιατί δεν θα μετρήσει. Μόλις πω τέλος, τέλος. Οκ.
1: Γεωργία, πες μου 5 πράγματα που μπορεί να βρεις στις τσέπες ενός μπουφάν που είχες μήνες να φορέσεις.
3: Ένα κλειδί, κάποια αναπόδειξη, χαρτομάντιλο, ένα
2: σημείωμα,
3: έναν αριθμό.
2: Τέλος χρόνου, τέλος χρόνου.
1: Στα έχουμε τέσσερα, Γεωργία.
2: Τέσσερις απαντήσεις. Έχουμε τέσσερις, άρα 0 πόντι για την Γεωργία.
1: Τώρα, αν ο Θοδωρής γυρίσει το προβάδισμα που είχε η Γεωργία. Για να δούμε.
2: Για να δούμε.
1: Θοδωρή, πες μου 5 πράγματα, πες μου 5 πράγματα που μπορείς να κρεμάσεις στον τοίχο.
4: Φορνίζω, ρολόι τείχου, ένα κάδρο, διακοσμητικό χώρο και πτυχίο.
2: Δεν ξέρω, Έλενα, είμαστε ok με το κάδρο και την κορνίζα.
1: Η κορνίζα είναι άλλο, όχι.
3: Ναι.
2: Είμαστε ok.
3: Ναι.
2: Ωραία, έχουμε ένα πόντο λοιπόν
1: ένα
2: για
1: πόντο.
2: Τον Θοδωρή. Πολύ ωραία.
1: Βλέπεις, Πλάτωνα, εγώ σκέφτηκα κατευθείαν το παίξεις πολύ έξυπνα. Γιατί είπε την κορνίζα και είπε μετά το κάδρο.
2: Ωραία, ωραία. Ναι, θεωρείται διαφορετικό,
1: λοιπόν,
2: παιδιά. Εγώ απλά ρωτάω τη διαιτητή μας για να είμαστε πάρα πολύ σωστοί.
1: Να πεταχτεί ένα σίσι πανιά με τη φάση.
2: Ναι, είναι αυτή
1: λοιπόν.
2: Μία.
1: Λοιπόν.
2: Πάμε τώρα στην Γεωργία. Γεωργία, πρέπει να πάρουμε τον πόντο για να έχουμε
1: ισοπαλία.
2: Ισοπαλία.
3: Πρέπει.
1: Λοιπόν. πες μου 5 προγράμματα εικονίδια που έχει ο υπολογιστής σου στο desktop.
5: Του κάδου, τη μηχανή αναζήτηση, Microsoft.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Το έχεις, τι σε μπέρδεψε.
2: Ναι.
5: Δύσκολο γιατί δεν είναι μία κομπιούτερ.
1: Α, μάνα μου. Εντάξει. Εντάξει, όλα καλά. Εμείς οι
2: Gen Z έτσι είμαστε, δεν ανοίγουμε κομπιούτερ, έχουμε τα κινητά μας.
1: Πες του κινητού.
2: Έχουμε τα κινητά μας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Θοδωρή, ο οποίος τώρα έχει δυνατό προβάδισμα, γιατί έχει ήδη ένα πόντο και πάμε να δούμε αν θα πάρει και το δεύτερο πόντο.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, πες μου 5 πράγματα που μπορείς να νοικιάσεις.
4: Αυτοκίνητο, σπίτι, διαμέρισμα, πάρκινγκ. Μοτοσυκλέτα, ποδήλατο.
1: Ωραία.
2: Τέλεια. Εδώ και παραπάνω απαντήσεις και καλά έκανες. Και καλά έκανες για να είμαστε άνετοι.
1: Εν τω μεταξύ, Έλενα, σήμερα, Ελενάκη.
5: Είναι
1: ο Πλάτων αμήλικτος. Πρέπει να δεις.
2: Έχω γίνει Έλενα Ολυμπίου.
1: Τι έγινε στο. Πού το έκανες,
2: στο κάδρο.
1: Όχι, και τώρα.
2: Τώρα, στο σπίτι διαμέρισμα.
1: Ναι, ρε, αφού είναι άλλο το σπίτι, είναι άλλο το διαμέρισμα.
2: Ναι, εντάξει. Ξεκάθαρα.
1: Ευτυχώς που είπες το ποδήλατο, Θοδωρή, γιατί θα είχαμε εδώ επεισόδια.
2: Ευτυχώς. Λοιπόν, άρα έχουμε 2 πόντους για το Θοδωρή και πάμε τώρα στην Γεωργία.
1: Λοιπόν, Γεωργία.
2: Η Γεωργία είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Συγκεντρωμένα, ναι.
2: Δεν το είπα σήμερα ξανά.
1: Δεν το παίζει στο τελικό. Έχει αποδειχθεί ότι σε αυτό το παιχνίδι μπορεί εύκολα να αλλάξει κάτι. Πάμε να πάρεις τον πρώτο σου πόντο. Ετοιμή.
5: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις 5 ανδρικά ονόματα από κάπα χωρίς να προέρχονται από το ίδιο όνομα. Από κάπα. Πάμε.
5: Κωνσταντίνος, Κυριάκος, Κυρίλλος, Κίκης...
2: Τέλος χρόνου. Έχουμε 4 απαντήσεις, έτσι.
1: Ναι. Και να πούμε και ένα respect για τον Κύριλο.
2: Μπράβο για τον Κύριλο. Μπράβο για τον Κύριλο. Τώρα ο Θοδωρής. Αν πάρει τον πόντο, έχει κερδίσει, παιδιά.
1: Ναι.
2: Αν πάρει τον πόντο, Θοδωρή, αυτό που θα πω δεν το έχω ξαναπεί. Είναι πολύ κρίσιμος ο πόντος αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Μεγάλη αγωνία.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ που αγχώθηκα και σκεφτόμαι και τη Θεοδώρα τώρα να ακούει.
2: Πόσο αγχωμένοι είναι οι παίκτες μας.
1: Ναι.
2: Σκέψου.
1: Λοιπόν,
2: για πάμε.
1: Θοδωρή, πες μου 5 γυναικεία ονόματα από κάπα χωρίς να προέρχονται από το ίδιο όνομα.
4: Κωνσταντίνα, Καλλιόπη, Κυριακή, Κέτη, Καλυψό.
2: Ήταν εκτός χρόνου, παιδιά. Ήταν εκτός χρόνου. Ήτανε.
1: Ήταν επειδή το τζικ ακούστηκε μετά. Αν το βάλεις μετά το τζικ. Ας το κάνω.
5: Ναι, και το τζικ είναι εκτός χρόνου. Και το Κέτι.
1: Όχι, το Κέτι είναι από το Κατερίνα.
5: Κέτι Κυριακή.
1: Το Κέτι είναι από το Κατερίνα. Ήταν σωστό. Αν ήταν εντός χρόνου, το καλυψό.
2: DJ Άνθο, βάλε μια κετούλα να ακούσουμε μετά.
1: Όχι, να ακούσουμε ένα Άννα.
2: Μια κετούλα. Λοιπόν, Γεωργία, ο λόγος σε σένα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Για πάμε.
1: Γεωργία, πες μου 5 πράγματα που κάνουν θόρυβο χωρίς να έχουν μηχανή.
5: Η πένα, τα χέρια μας που άμα κάνουμε παλαμάκια.
2: Τέλος χρόνου.
1: Έλενα.
2: Η πένα.
1: Εν τω μεταξύ. Την πένα. Θέλω να μιλήσω με την Έλενα.
2: Ναι.
1: Οι ερωτήσεις σήμερα...
2: Ναι, είναι τελικού ερωτήσεις. Ερωτήσεις τελικού. Λοιπόν, πάμε παιδιά στο Θοδωρή. Τελευταίος πόντος πρέπει να τον πάρεις, Θοδωρή, για να κερδίσεις.
1: Είναι πολύ κρίσιμος αυτός ο πόντος.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμος αυτός ο πόντος. Εντάξει. Ναι.
1: Θοδωρή.
2: Ναι. Να πούμε βέβαια ότι επειδή είμαστε στην 8η ερώτηση... είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρεις τον πόντο, αλλά θα σου πω μετά. Δεν θα σου πω τώρα. Για να παίξουμε. Ναι. Έτσι, Έλληνα Ολυμπίου, σωστός. Πάμε.
1: Τον αγαπάμε όλοι, παιδιά, για αυτό που είναι.
5: Στην περίπτωση που ο Θοδωρής δεν πάρει τον πόντο και είμαστε στο 2-1, έχουμε τον ξαφνικό θάνατο, που είναι ακόμα μία ερώτηση στον καθένα. εάν ο Θοδωρής κερδίσει, κερδίζει. Αν η Γεωργία τον ισοφαρίσει, πάμε ξανά με τον χρόνο.
2: Τι είπε τώρα, παιδιά, θα τρελαθώ. Θα
1: Θοδωρή!
2: Ξαφνικό θάνατο!
1: Εντάξει, γιατί, σταματάτε.
2: Έλα,
1: κοιτώ
2: το ξαφνικό θάνατο, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, Θοδωρή. Θοδωρή, πες μου πέντε πράγματα που μπορείς να παραγγείλεις, αλλά δεν τρώγονται.
4: Αυτοκίνητο, ρούχα, παπούτσια. Καφέ, συγγνώμη.
1: Δεν τρώγε το καφέ, βρε, πες το.
2: Ήταν ο καφές, θα μπορούσε, αλλά πάλι θα ήταν τέσσερα.
1: Ήταν το άγχος του τώρα,
2: λοιπόν,
1: είμαι σίγουρη γι' αυτό.
2: Μένετε όπως είστε και ερχόμαστε για τον ξαφνικό.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Φταίσαι εσύ, Πλάτωνα, να σου πω γιατί.
1: Πάντα φταίω.
0: Γιατί δεν έδωσες τη συμβουλή που δίνεις πάντα, παιδιά, μια συμβουλή που δεν βγήκε έτσι. Μετά από χρόνια διαλογισμού.
1: Ο δάσκαλος λίμου το
0: μάθαμε.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ σημαντική συμβουλή αυτή. Μην αγχώνεστε. Γεια σας και πάλι, βέβαια, Θοδωρή και Γεωργία που παίζετε στον τελικό του Give Me 5 για αυτή τη δωράρα από Bionic. Είμαστε 2-0, όπως προείπε η διαιτητής της καρδιάς μας Έλληνα Ολυμπίου. Και τώρα πάμε στο δεύτερο γύρο, στο λεγόμενο ξαφνικό θάνατο. Όποιος τι είναι στην ουσία, δίνουμε την ευκαιρία στη Γεωργία, εφόσον δεν είχαμε νικητή στις πρώτες 8 ερωτήσεις, να ανατρέψει τα πράγματα και να ανακατέψει την τράπουλα.
0: Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Γεωργία, θα ξεκινήσουμε μαζί σου. Θοδωρή, στη συνέχεια με σένα, για να δούμε ποιος θα πάει στο actual παιχνίδι σε λίγο. Ο Θοδωρής τώρα του λείπει ένας πόντος.
1: Μπράβο.
0: Ένα γύρο πρέπει να κερδίσει, Θοδωρή. Γεωργία, έχεις ακόμα την ευκαιρία να κάνεις την ανατροπή. Λοιπόν, Γεωργία, έτοιμη?
1: Τώρα μετράμε το χρόνο σας, παιδιά, που θα δώσετε τις 5 απαντήσεις για να δούμε ποιος θα παίξει πρώτος. Όπως κάναμε στην αρχή. Πάμε.
0: Πες μου 5 επαγγέλματα που χρησιμοποιούν εργαλεία.
2: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, καλυψής.
1: Στοπ, τέλος χρόνου, τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου είχαμε 3 απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι θα κάνει ο Θοδωρής στη δική του ερώτηση.
0: Θοδωρή, πες μου 5 επαγγέλματα που μιλούν πολύ στο τηλέφωνο.
1: Δεν ακούμε. Στοπ. Μην πεις τίποτα. Στο Θοδωρή, μην πεις τίποτα. Δεν σε ακούσαμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Έχει πρόβλημα η γραμμή σου.
0: Λοιπόν, okay.
1: Μίλα μας λίγο ξανά.
2: Όχι.
0: Θοδωρή, λοιπόν, που μπήκε σε κανένα πηγάδι.
1: Κάπου εκεί μπήκε.
0: Λοιπόν.
1: Πριν ακούγαμε τέλεια.
2: Λοιπόν. Όχι, απλά ακούγεται διακεκομμένα.
1: Ναι, ακούγεται διακεκομμένα. Όντως.
0: Τώρα ήσουν καλά. Έλενα, πώς συνεχίζουμε, πώς προχωράμε.
1: Με άλλη ερώτηση.
2: Με άλλη ερώτηση.
1: Και εσένα ακούμε διακεκομμένα, Έλενα. Δώστε μας 2 λεπτάκια και επανερχόμαστε.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.

0: Λοιπόν, παιδιά, ο τελικός της κολάσεως. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. Έχει suspense, έτσι είναι το παιχνίδι μας, παιδιά. Τι να κάνουμε και στις ζωντανές εκπομπές. Η ατάκα της ζωής μου. Όπως τα λέω, Πλάτωνα εγκρίσιμος τόσο πόντος. Με αρέσκουμε να λαλώ. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Λοιπόν.
0: Θοδωρή, είναι η σειρά σου. Η Γεωργία προηγουμένως βρήκε τρεις σωστές απαντήσεις στα 8 δευτερόλεπτα. Και πάμε τώρα στο Θοδωρή μας με καινούργια ερώτηση. Θοδωρή, πες μου πέντε ράτσες σκύλων.
2: Τσα Κράσελ, γερμανικός φημενικός, βελγικό μαλινουά, μπουλντόγ και πιτμπουλ.
0: You know your dog, Θοδωρή!
1: Μα τι
0: είσαι! Ήταν εντυπωσιακό!
1: Είσαι εκπαιδευτής, τι γίνεται εδώ πέρα!
0: Έλα να μου περνά το μαλινουά!
1: Εντάξει, τα είπα όλα. Δεν άφησε καμία. Δεν
0: άφησε καμία. Λοιπόν,
1: οπότε έχει προβάδισμα ο Θοδωρής. Ξεκινάει τον τελικό γύρο ο Θοδωρής, ο οποίος έχει ήδη δύο πόντους. Άρα, Θοδωρή, τα πράγματα για σένα είναι πολύ απλά αυτή τη στιγμή. Πολύ πιο εύκολα. Πρέπει να βρεις, να κερδίσεις ένα γύρο. Αν κερδίσεις.
0: Μία ερώτηση.
1: Αν τώρα κερδίσεις και βρεις και τις πέντε απαντήσεις, είσαι ο μεγάλος νικητής. Αλλιώς, συνεχίζουμε με τη Γεωργία. Εντάξει.
2: Εντάξει, μόνο μια ένσταση, αν μπορεί να μου πει την ερώτηση η Ιωάννα.
0: Ναι, εγώ θα την πω. Εγώ θα την πω.
2: Τέλεια.
0: Κανόνεις την πορεία σου.
1: Θοδωρή, σήμερα δεν είπα ούτε μισή ερώτηση. Εντάξει, Ιωάννα θα την πει. Ιωάννα, τι είστε συνεννοημένοι.
0: Τι συνεννοημένοι, μωρέ, ναι.
1: Ναι, βρε, εντάξει. Λοιπόν. Άντε, πάμε στο μεγάλο τελικό.
0: Θοδωρή, αν το βρεις, παίρνεις το δώρο. Θέλω να μου πεις πέντε πρωτεύουσες του κόσμου.
2: Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Ρώμη, Αθήνα.
1: Το έχουμε! Το έχουμε! Το έχουμε! Πάμε!
0: Τι είναι αυτή η μουσικούλα που έβαλες, μωρέ!
3: Συγχαρητήρια, Θοδωρή.
0: Αυτό είναι χρόνος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι νικητή. Έβαλα το χρονόμετρο για να πανηγυρίσουμε.
0: Έβαλε το χρονόμετρο και χόρευε.
1: Αγία μου,
0: μα έβγαλε την ψυχή, Θοδωρή. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε μαζί μα.
1: Ήσουν τρομερή.
3: Να είστε καλά, να τα ξαναπούμε.
1: Να
0: τα ξαναπούμε σίγουρα. Θοδωρή.
1: Θοδωρή.
0: Μα έβγαλε την ψυχή, Θοδωρή.
1: Μα έβγαλε την ψυχή, αλλά δεν πειράζει. Έκανε τη μεγάλη.
2: Δεν καφέ, παιδιά, δεν πρόλαβα σήμερα.
0: Όλα αυτά και χωρί καφέ.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχει κερδίσει ένα HP Pro Book Bundle από την Bionic με backpack, με wireless mouse. Ένα εξαιρετικό δώρο, 799 ευρώ. Είναι δικό σου.
0: Και
1: μπράβο, χαλάλη σου.
0: Πώς ξηγήθηκε ο Θοδωρής. Βγήκε χθες κύριο στον αέρα.
1: Ναι.
0: Καθαίρεσε τη Θεοδώρα που το έπαιρνε σε ρί τόσες μέρες. Και ήρθε σήμερα τελικό και κέρδισε.
1: Μπράβο, Θοδωρή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, Θοδωρή.
1: Μπράβο, πάντα έτσι δυνατό, τυχερό.
0: Συγχαρητήρια. Να όλα. Το χαρείς, να το απολαύσεις.
1: Και εμείς σε χαιρετούμε με την καινούργια σου δωράρα και με το επόμενο τραγούδι από τον DJ Άνθο.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στο Θοδωρή μας, το μεγάλο τυχερό.
0: Έλενα Ολυμπίου, ευχαριστούμε για άλλο ένα φανταστικό παιχνίδι. Και. Η Έλενα Ολυμπίου και εμείς κάναμε κάποια κουμάντα τα οποία θα μάθετε σε πολύ λίγο.
1: Σε λίγο.
0: Συγχαρητήρια, Θοδωρή μας.
1: Γεια, Θοδωρή μας.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να συνεχίσετε να ομορφαίνετε τις πρωινές μας διαδρομές. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1.000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM. I remember.

0: Αυτό πρέπει να σας το υπενθυμίσουμε, γιατί είναι κρίμα να το χάσετε. Τελευταίες μέρες για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το Lidl Wellness Camp 2026 θα γίνει στις 7 και 8 Νοεμβρίου.
1: Το αγαπημένο διήμερο ευεξίας επιστρέφει στο St. Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό με experts από την Κύπρο και την Ελλάδα, συντονίστρια την Μαρία Μπακοδήμου και θεματικές που αγγίζουν την υγεία, το σώμα, την ψυχική ευεξία και τις καλύτερες επιλογές ζωής.
0: Αυτό ακριβώς. Η ευεξία γίνεται εμπειρία στο St. Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό. Πολύ ωραία πράγματα. Και πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουμε συμμετοχή? Στο littlefoodacademy.com.cy.
1: Έτσι, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και μπαίνεις στην κλήρωση για να είσαι ένας μία από τους 70 τυχερούς τυχερές.
0: Τέλειο.

0: Αχ, είχαμε σήμερα και τον τελικό μας, Game 5, μεγάλος νικητής ο Θοδωρής μας. Επιφυλάσσουμε όμως μια μικρή έκπληξη για τη Δευτέρα.
1: Ναι, δεν λέμε περισσότερα. Μη σπουρτίσεις, γιατί εγώ δεν θέλω να σπουρτώ, παιδιά.
0: Λέτε είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ήδη.
1: Όχι. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλα να αλλάξουμε θέμα πριν το πεις, στα αλήθεια. DJ Άνθο, φανταστικός. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε, Άνθο μας.
0: Ανακαλύψαμε και τα μουσικά του ταλέντα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε, παιδιά, για το γάμο σας, για αλάματα.
1: Ναι.
0: DJ Άνθος.
1: Λοιπόν, να πούμε κλείνοντας, παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Την Κυριακή αυτήν, 11 Οκτωβρίου, 9.30 με 2, στη μνήμη της Άννας Άλαρου, περπατώ με το σκύλο μου για την Άννα, μια διαδρομή μνήμης, αγάπης και φιλοζωίας. Συμβολική διαδρομή, συνάντηση στο κάστρο Λάρνακας, 2 χιλιόμετρα είναι, ως το πάρκο σκύλων Άννας Άλαρου.
0: Τι όμορφα.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Τι όμορφα, θα είμαστε όλοι εκεί. Αποχαιρετούμε για σήμερα και τη Σίτα μας που είναι πάντα κοντά μας.
1: Βέβαια και με το Sita Vision TV Box. Άσε, τα έχω όλα. Και αν με ψάχνετε, είμαι κάπου εκεί. Στη Sita Vision, Ιωαννάκη μου, με το Sita Vision TV App και το δωρεάν TV Box. Η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική.
0: Bean Bar, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις σημερινές μας καφεδάρες. Χωρίς εσένα δεν θα είχαμε ούτε τα καύσιμα, ούτε την ενέργεια για να βγάλουμε αυτό το υπερθέαμα.
1: Α, και είπες τώρα καύσιμα. Και θα πάω να βάλω 20 λίτρα Selby Power. Και η βενζίνη, η πετρέλαιο, βασικά θα βάλω αυτό που έχω, βενζίνη, γιατί διεκδικώ ένα από τα Jeep Avenger με το Shell Go Plus Up. Up, τι έγινε?
0: Up, έρχεται, έλα πες το.
1: Έρχεται η Κάλλη Ελευθερίου και το Mix at Work.
0: Θα σας κρατήσει συντρόφια μέχρι και τις 12, να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας.
1: Θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο, έχουμε live links. Θα σας συναντήσουμε κάπου εκεί έξω. Να προσέχετε, να περνάτε τέλεια. Και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot Track of the Week, Golden Summer. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
6: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

18 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Καλή ελευθερία στο μικρόφωνο, τι ωραία που είναι Παρασκευή. Και αν ξύπνησες ανάποδα, θα σε σιώσω, μην αγχώνεσαι. Στο 3131 τα μηνύματά σας, good old days.

You move like an animal. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10 και έχω μαζί μου όπως κάθε μέρα την Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Σε άνθρωπο δεν τα βρίσκεις όλα σένα. Αλλά όταν πας στην Epic θα πάρεις το Epic One που όντως τα έχει όλα σένα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση και τη δυνατότητα να πάρεις συσκευή με δόσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, σου δίνουν και κάτι έξτρα. Μία νέα σύνδεση με Epic One. Τώρα θα πάρεις δώρο ένα tablet. Έτσι, έξτρα, δωράκι. Και να σου πω ότι όλα αυτά του Epic One έρχονται με 39,99 το μήνα. Μόνο.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
6: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
7: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
8: Πάντα.
9: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99810011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

επιτέλους έφτασε το Σαββατοκυριακό που είναι το Μέστη Μπούλι Φέστιβαλ. Ανυπομονούσα πάρα πολύ για αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο θα παίζει flashback, θα παίζει ένα ωραίο throwback στα zeros και στα tens με όλα τα hits που αγαπήσαμε και τραγουδάμε ασταμάτητα, και Κυριακή θα έχει ελληνικές επιτυχίες, επίσης που χορεύεις ασταμάτητα. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα θα είμαστε στο Μες στην Πόλη Festival, στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού του Γασιπή, για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας, σε ένα location που μοιάζει έτσι και λίγο... Έτσι λίγο, δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς το όνομα, αλλά είναι έτσι πολύ ωραία, φωτισμένο, έτσι με πέτρα, με γρασίδι, με δέντρα, και θα είναι όλο πολύ ωραία φωτισμένο και πολύ, με πολύ vibe, με πολύ φαγητό. Θα έχει διάφορα έτσι με περιπτεράκια που θα κάνουν handcrafting, διάφορα χειροποίητα πραγματάκια να αγοράσεις. Θα έχει εννοείται πάρα πολύ μουσική, φαγητό, ποτό και πολύ διασκέδαση. Είναι το Μες στην Πόλη Festival και είναι αύριο και μεθαύριο.

it's not the same as it was. Τι ωραίο κομμάτι από τον Harry Styles. Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να το ακούσει και να μην το χορέψει και να μην το τραγουδήσει. Έχει αυτό το effect πάνω σου. Είμαστε 3 λεπτάκια πριν από τις 11 και μαζί μας κάθε μέρα είναι και τα Coffee Berry, που να σου πω ότι φέτος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ, τα Coffee Berry ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και έχουν ένα κεντρικό μήνυμα: την ισότητα σε κάθε γουλιά και τη φράση ότι διακρίσεις κάνουμε μόνο στον καφέ. Οπότε, στο επίκεντρο της ενέργειας έχουμε δύο ειδικά σχεδιασμένα χάρτινα ποτήρια. Το ένα γράφει δυνατό και το άλλο γράφει ελαφρύ. Και έτσι μεταφέρει το μήνυμα ότι το δυνατό και το ελαφρύ θα περιγράφουν μόνο αποκλειστικά την ένταση του καφέ και δεν προκαθορίζουν καθόλου τις ικανότητες, τους ρόλους ή τις επιλογές των ανθρώπων με βάση το φύλλο τους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
3: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Contigo.

Αν θα έπρεπε να μάθω μια χορογραφία από ένα τραγούδι, αυτή θα ήταν το Die Die της Σακίρας. Μαζί μέχρι και τις 12 στο 31-31 τα μηνύματά σας. Αυτή είναι η Ζάρα Λάρσον, Midnight Sun.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Less clock watching, more music.
1: Mix at work.
0: Με την Καλλία Ελευθερίου.

Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, μέχρι 11 Οκτωβρίου, είναι το Oktoberfest Extravaganza στο City of Dreams Mediterranean, το οποίο θα μας φέρει το ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Βαυαρίας. Με ζωντανή μουσική, με παραδοσιακές βαυαρικές γεύσεις και μια μοναδική γιορτινή εμπειρία που θα κάνουν αυτό το τρίμερο γεμάτο διασκέδαση, κέφι και αξέχαστες στιγμές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για να κάνετε και κράτηση και τα λοιπά στο cityofdreamsmed.com.cy ή να τους κάνετε και ένα check στο Instagram.

0: και με το It Can Be Right έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με το hot track που ήταν αυτή την εβδομάδα, το Golden Summer. Μείνετε συντονισμένοι για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα σας περιμένουμε στο Μες στην Πόλη Festival, εννοείται, και θα τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά. Α, έχουμε και live link το Σάββατο αύριο, αλλά θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή κανονικά στις 10 τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά, bye!
1: This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: Countdown. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.
8: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο σήμερα εκτάκτως η Ευελίνα Γεωργιάδου αντί η Μαρία Πορφυρίου. Χρειάστηκε έτσι να την εγκαταστήσω για σήμερα. Αλλά μην αγχώνεστε, γιατί θα την ακούσετε σήμερα ραδιοφωνικά στο live link η ώρα 5.30 στην Πάφο με Αλέξανδρο Ταραμουντά.

θα προλάβετε να την πεθυμίσετε, αυτό σας το εγγυώμαι. Lunchbox, παρέα ραδιοφωνικά μέχρι και τις 2, στην παρέα μας όπως πάντα και το Foodie, που έχει αυτό το τέλειο offer με ένα συν ένα καφέ, που είναι η αφορμή, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε με παρέα, είτε είστε σπίτι, όπου και να είστε, είναι μια τέλεια αφορμή για να κεράσετε στον συνάδελφο, στο φίλο, στη μητέρα, στον πατέρα ή και να ικανοποιήσετε αυτούς που μπορεί να τους πεις «Θέλεις κάτι να φας ή να πεις?» «Όχι, δεν θέλω». Και όταν έρχεται το δικό σου, ξαφνικά είτε πεινάνε είτε διψάνε. Γι' αυτό με το ένα συν ένα στο Foodie την έχεις σίγουρη την δική σου γουλιά και το δικό σου φαγητό, γιατί οι άλλοι θα πάρουν το δικό τους και εσύ θα πάρεις το δικό σου και όλοι μένουμε ευχαριστημένοι.

Διαβάζω τώρα εδώ για την κόντρα έτσι της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, που νομίζω μόνο πολύ το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες, και βλέπω εδώ ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων θα ψάξει έτσι τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ και την αμοιβή του Νίκου Καρβέλα. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε παλαιότερες εμφανίσεις της τραγουδίστρια στο Καλλιμάρμαρο και στο Ηρώδιο. Με αφορμή αυτή την κόντρα, έτσι, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της τραγουδίστρια και αν τελικά θα αποφασιστεί ότι πρέπει να πληρώσουν, ας πούμε, κάποιο δεν ξέρω πρόστιμο ή να δώσουν λεφτά που άνοικαν δικαιωματικά στον Νίκο Καρβέλα και δεν πληρώθηκε. Είναι έτσι δύο οι προεκτάσεις αυτής της κόντρας, όπως το κατανοώ εγώ. Από τη μία πλευρά είναι το οικονομικό, που νομίζω ότι είναι πιο εύκολο το οικονομικό να λυθεί, και από την άλλη πλευρά είναι και το συναισθηματικό κομμάτι, έτσι η επιρροή που είχε και θα συνεχίσει να έχει ο Νίκος Καρβέλας στην Άννα Βύση, αν αυτό δηλαδή θα κοπεί και αν τελικά θα πάρουν έτσι ένα οριστικό διαζύγιο, γιατί το διαζύγιο ανάμεσά τους ήρθε πολλά χρόνια πριν όταν χώρισαν έτσι από ζευγάρι, αλλά νομίζω ότι το οριστικό διαζύγιο των δύο τους έχει υπογραφεί αυτές τις μέρες και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια ή αν θα πρέπει να συνηθίσουμε την Άννα Βύση χωρίς τον Νίκο Καρβέλα και τον Νίκο Καρβέλα χωρίς την Άννα Βύση.

Ετών JCC Smart και η Visa χαρίζουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 smartphones και σίγουρα αναρωτιέστε πώς. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και πες στην κλήρωση. 30 νικητές κερδίζουν μεγάλης smartphone αξίας. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Και τι θα κάνετε με το smartphone? Θα στέλνετε μηνύματα στα social media. Και θα σας πάρω σε μια δήλωση που είδα τώρα εδώ, της ηθοποιού που μάθαμε από το Μαέστρο και από άλλες επιτυχίες. Δεν είναι μόνο στο Μαέστρο, αλλά εγώ τη γνώρισα καλύτερα στο Μαέστρο, της Κλέλιας Ανδριολάτου, που λέει ότι με φλερτάρουν περισσότερο στα social media γιατί έχουν περισσότερο θάρρος. Και μου γεννήθηκε αυτό το ερώτημα, αν τελικά οι άνθρωποι φλερτάρουν περισσότερο στα social media παρά από κοντά, και το έβαλα και ερώτηση στο mixfmradio.com στην ιστοσελίδα μας, όπου μπορείτε να μπείτε και να μας πείτε τη δική σας γνώμη. Εγώ πάντως μπορώ να καταλάβω γιατί φλερτάρουν περισσότερο στα social media, γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ έτσι αυτοπεποίθηση για να στείλεις ένα μήνυμα πίσω από μια οθόνη. Τι γίνεται όμως όταν φλερτάρεις για πάρα πολύ καιρό μέσα στα social media και μετά τον βλέπεις από κοντά? Πρέπει δηλαδή να γεννήσεις και εκεί την αυτοπεποίθησή σου και να την χτίσεις μέχρι να τον δεις από κοντά. Επίσης υπάρχει και η ανωνυμία στα social media, που αυτό έτσι λίγο το κάνει πιο εύκολο, αλλά μπορεί να ξεκινήσει το φλερτ από τα social media, όμως σε κάποια φάση θα πρέπει να το δεις και από κοντά. Άρα όλα καταλήγουν στο face to face. Γι' αυτό πρέπει έτσι να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας, να μπορούμε να φλερτάρουμε και social media και από social media, αλλά και από κοντά.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevlar, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Seats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Seats. Powered by Mix FM.
7: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Για πολλούς από εμάς, ο καλύτερος μας φίλος είναι ο τετράποδος φίλος μας και γι' αυτό η εκστρατεία μαζί τα βοηθάμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η εκστρατεία είναι των Pedigree και Whiskas και συνεχίζεται για ένατη χρονιά στηρίζοντας τα καταφύγια αδέσποτων ζώων της Κύπρου. Κάτι που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα τελευταία 8 χρόνια έχουν προσφερθεί περισσότερα από 130.000 γεύματα, καλύπτοντας τις ανάγκες των τετράποδων φίλων μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην Κύπρο έχουμε έτσι ένα πρόβλημα με τα αδέσποτα, ειδικά γατάκια αλλά και σκυλάκια, και είναι πάρα πολύ ωραίο όπου μπορούμε και όποιον μπορούμε να βοηθάμε, γιατί το μόνο που χρειάζονται τα τετράποδα φιλαράκια μας είναι την αγάπη μας. You want the hits? More hits than your playlist. Hi everyone, it's Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix FM.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a whisper. Number 2.
1: Down number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
5: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει αύριο και μεθαύριο, 10 και 11 Οκτωβρίου δηλαδή. Δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Και εννοείται, μιλάω για το Μες στην Πόλη Music Festival. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα έχουμε το The Throwback, Zeros και Tens, όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά, και Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχουμε τον Greek Edition, ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy, εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι ανθρώποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Το Μες στην Πόλη Music Festival παρουσιάζει η CableNet. Don't just listen. Watch live at MixFMRadio.com.

θέλω πάρα πολύ να σας πω για μια πολύ ωραία και πολύ συμβολική εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με αφορμή την αγάπη που είχε η Άννα Σάλαρου στα ζώα, και όσοι είχαμε την τύχη και τη χαρά να τη γνωρίσουμε, γνωρίζουμε και πόσο πολύ αγαπούσε τους τετράποδους φίλους μας. Έτσι θα κάνουμε μια έτσι ξεχωριστή διαδρομή μνήμης, αγάπης και φιλοζωίας στη Λάρνακα, στη μνήμη της Άννα Σάλαρου, με στόχο να τιμηθεί η αγάπη της για τα ζώα και το όραμά της για μια πόλη που νοιάζεται. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, ο Δήμος Λάρνακας καλεί μικρούς και μεγάλους μαζί με τους τετράποδους φίλους τους σε μια συμβολική διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων. Το σημείο συνάντησης είναι στο κάστρο της Λάρνακας η ώρα 9.30 το πρωί και θα τερματιστεί στο πάρκο σκύλων Άννα Σάλαρου. Άρα η εκδήλωση θα είναι από τις 9.30 μέχρι και τις 2. Στο χώρο του event θα έχει και άλλες δραστηριότητες και σημεία για όλους, όπως Anna's Corner, Pet Village, Main Stage, Kids Corner, Food Corner και Dog Park. Μία βόλτα με έναν όμορφο σκοπό για την Άννα και για τα ζώα. Γι' αυτό όσοι μπορούμε, είναι πάρα πολύ ωραία ενέργεια αυτή να πάμε με τους τετράποδους φίλους μας και να περπατήσουμε στη μνήμη της Άννας μας που τόσο πολύ αγαπούσε τα ζωάκια.

Θα σας πω σε μία έτσι νέα εξέλιξη όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου που με χαροποιεί πάρα πολύ, καθώς την περασμένη Τετάρτη αναδείχθηκε η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Μαρίνα Νεοφύτου, και μπορεί να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό για μία γυναίκα να αναλαμβάνει τέτοιο ρόλο, θα έπρεπε να είναι κάτι φυσιολογικό για την Κύπρο και γενικά για τον κόσμο να αναλαμβάνουν γυναίκες τέτοια έτσι αξιώματα. Αλλά ακόμη και σήμερα πρέπει να βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός, γιατί σύμφωνα με έρευνες που έγιναν τα περασμένα χρόνια, η Κύπρος ήταν στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τις γυναίκες και το ρόλο που έχουν σε τέτοιες δουλειές και το πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό σε τέτοια αξιώματα. Άρα χαιρόμαστε όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες και όταν βάζουμε γυναίκες στο τιμόνι σε πάρα πολλές δουλειές, γιατί οι γυναίκες είναι εισάξιες των ανδρών και πολλές φορές μπορεί να είναι και πιο έτσι να αντιμετωπίζουν κάποια θέματα έτσι πιο αποτελεσματικά από τους άντρες. Βέβαια εγώ θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται από το χαρακτήρα και όχι τόσο από το φύλο, αλλά παραμένει να είναι μια ιστορική απόφαση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τα ηνία του Πανεπιστημίου γυναίκα μετά από 30 κάτι χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Να της ευχηθούμε καλή έτσι αρχή στα νέα της καθήκοντα και είμαστε σίγουροι ότι θα τα πάει υπέροχα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Το είχα πάντα απορία πώς γίνεται κάποιοι να μπορούν να πιούν καφέ αργά το απόγευμα και να κοιμηθούν χωρίς πρόβλημα, ενώ άλλοι μένουν ξύπνοι για ώρες ακόμη και μετά από ένα καφέ το πρωί. Και έχω εδώ κάποια εξήγηση που μπορεί να μας δώσει μια λύση σε αυτό το ερώτημα που ελπίζω να μην το έχω μόνο εγώ, καθώς η καφέινη δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο και η διαφορά δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο συχνά πίνουμε καφέ, διότι λέγαμε ότι επειδή συνηθίζει ο οργανισμός μας τον καφέ και επειδή πίνουμε πολλούς καφέδες την ημέρα, μπορεί γι' αυτό. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι, ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, καθώς επηρεάζεται και από τη γενετική, το μεταβολισμό και τις καθημερινές μας συνήθειες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του BBC, η αντίδρασή μας στην καφεΐνη επηρεάζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Τα γονίδια μας, τον τρόπο ζωής μας, τις συνήθειές μας, αλλά και το πόσο γρήγορα μεταβολίζει ο οργανισμός μας την ουσία της καφεΐνης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν αντιδρούμε όλοι στην ίδια ποσότητα καφεΐνης με τον ίδιο τρόπο. Για κάποιους ένας καφές μπορεί να είναι σχεδόν ανεπαίσθητος, ενώ για άλλους να προκαλέσει έντονη εγρήγορση, νευρικότητα ή δυσκολία στον ύπνο. Άρα, αν είστε από αυτούς που ο οργανισμός σας έτσι ανταποκρίνεται πολύ θετικά στον καφέ, ό,τι ώρα και να τον πιείτε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ότι το φούτι που είναι στην παρέα μας, όπως πάντα, έχει ένα συν ένα στο καφέ, άρα μπορείτε να πάρετε και έναν συν ένα και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Αν όμως είστε από αυτούς που έτσι δεν μεταβολίζετε εύκολα τον καφέ και όσο περνάει η μέρα είναι πιο δύσκολο να πιείτε καφέ γιατί θα μείνετε ξύπνοι όλο το βράδυ, σας έχω άλλη λύση, γιατί το φούτι δεν έχει μόνο καφέ, έχει και πολλά καταστήματα. Αν χρειάζεστε π.χ. πράγματα από το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να τα παραγγείλετε πολύ γρήγορα μέσω του φούτι, να βρεις καταστήματα για σένα, για τα κατοικίδια σου, ό,τι θες μπορείς να το βρεις στο φούτι.

0: κάπως έτσι ήρθε η ώρα για να πούμε το ραδιοφωνικό μας αντίο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Εβίλα Γεωργιάδου, καθώς αντικατέστησα έτσι εκτάκτως τη Μαρία Πορφυρίου, αλλά θα συνδεθείτε ζωντανά από Πάφο με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρα Μουντά η ώρα 5.30. Γι' αυτό θα ακούσετε έτσι τη φωνή της Μαρίας Πορφυρίου, που σίγουρα θα πεθυμίσατε αυτές τις δύο ώρες. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Στην παρέα μας ήταν όπως και κάθε άλλη μέρα το Φούτι, που έχει πάρα πολλά deals και ένα συν ένα στον καφέ. Γι' αυτό τσεκάρετε την εφαρμογή, δείτε τι σας βολεύει, τι έχετε όρεξη να πιείτε, να φάτε. Όλα βρίσκονται εκεί. Από μένα, καλή συνέχεια.
1: Your midday reset is ready. Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
1: On Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
7: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του Cablenet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. Cablenet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
8: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Φρέντι λοιπόν, και ναι, είναι κάποιες στιγμές που για κάποιο λόγο δεν νιώθουμε έτοιμοι. Ελπίζω όμως τώρα να είστε έτοιμοι για αυτό, έτσι το μουσικό ταξίδι που πάμε παρέα με Hit Parade και όλα τα hits που αγαπάμε. Καλό μεσημέρι να πω σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι γιατί θέλουμε την καλύτερη μουσική και θέλουμε και την πιο καλή διάθεση. Αν δεν την έχετε, θα τη φτιάξουμε παρέα. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ελπίζω να φάγατε ένα αυγό, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτού του αυγού και η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, παρακαλώ, σήμερα, έτσι για να ξέρουμε κάτι της και για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τη μουσική που θέλουμε και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα σε πολύ λίγο ερώτηση για εσάς στο site μας, να μπαίνετε εκεί να μας

Λοιπόν, και ποιος θα το πίστευε ότι μία χελώνα, η γυραιότερη στον κόσμο, γιατί δεν τη λες και μικρούλα, είναι 194 ετών. Είναι η πιο μεγάλη χελώνα σε ηλικία που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο μεγάλο γενικά χερσαίο ζώο, ζωντανό χερσαίο ζώο στον κόσμο. Αυτή η γιγάντια χελώνα, λοιπόν, που έχει το όνομα Jonathan και πολύ τη πάει, άμα τη δείτε τι γλυκούλα είναι, είναι ίσως, λέει, έτσι ένας τρόπος για να δοθεί παράταση στην ανθρώπινη ζωή, στην έρευνα βασικά γύρω από αυτό, γιατί η πανάρχια προσπάθεια έτσι για την παράταση της ανθρώπινης ζωής έλαβε αυτή την όθηση, αφού βρέθηκαν έτσι κάποια γονίδια, κάποια στοιχεία τέλος πάντων στο DNA, έτσι να το πούμε όσο πιο απλά μπορούμε και εμείς όπως το καταλαβαίνουμε, για να δουν τι κρατάει αυτή τη χελώνα στη ζωή τόσα χρόνια. Και να πούμε ότι απολαμβάνει τη ζωή της αυτή η χελώνα. Ήταν ζευγάρωνε, λέει, με την αίμα τις προηγούμενες μέρες, μια άλλη χελώνα εκεί πέρα. Μάλιστα, έτσι θέλει η ζωή, καλοπέραση, να περνάτε καλά, να ακούτε την ωραιότερη μουσική εδώ στο Mix FM. Hit Parade μέχρι και τις 4.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Και πώς να μην πάμε αφού αγαπάμε τις online αγορές και πόσο μάλλον τώρα με το Scrooge Plus αφού απολαμβάνουμε δωρεάν μεταφορικά σε Scrooge Point που έχει σε πολύ κεντρικά και βολικά σημεία ή αν θέλουμε μπορούμε να παραλάβουμε τις αγορές μας κατευθείαν στο χώρο μας. Μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και εκεί πιστέψτε με θα ανακαλύψετε το Scrooge Plus και θα το ερωτευτείτε κατά κάποιον τρόπο έτσι όπως γίνεται να ερωτευτείς ένα site. Λοιπόν, Scrooge Plus και τα μεταφορικά ξεχνάς είτε το έχετε σε app είτε στην ιστοσελίδα. Μπείτε να μάθετε τα πάντα γιατί είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Εννοείται η καλύτερη μουσική συνεχίζει. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4 Hit Parade.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22-33 7200 και 99-56-73-70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.
6: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeopleseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας σιγοτραγουδήσατε όπως έκανα και εγώ. Αν όμως είστε στην παρέα σας κάποιος που διαλέγει πάντα που θα φάτε, είστε αυτό το άτομο, είναι η στιγμή σας. Η ψηφοφορία αυτή είναι για εσάς. Τα The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats θέλουν τη γνώμη σου. Σε κάθε κατηγορία, 10 υποψήφια εστιατόρια επιλεγμένα από την Επιτροπή Food Bloggers που κάλεσε ο Cyprus Eats. Και από εκεί και πέρα ψηφίζεις εσύ τα αγαπημένα σου. Μπες λοιπόν στο thepeoplesEatingAwards.com και αφού έχεις άποψη για το καλό φαγητό, δώσε της μία ψήφο. Είναι powered by Mix FM. Λοιπόν, mirrors για τη συνέχεια. Πολύ μου αρέσει αυτή η εισαγωγή. Και επιστρέφω να μιλήσουμε για κάτι νόστιμο. Πάλι, ναι.

Τι ωραία που τα λέει όλα Νίτης Γιου, αυτό που χρειάζεστε ελπίζω να το έχετε. Και θέλω να μου πείτε, όταν αγχώνεστε τρώτε ή κόβετε η όρεξη? Και αν τρώτε, θέλετε γλυκό ή θέλετε αλμυρό? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και άλλες λένε το ένα, άλλες λένε το άλλο, και υπάρχουν και πολλές υποδείξεις που ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό. Πάντως υπάρχουν φαγητά που μας χαλαρώνουν και μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα. Comfort food θέλουμε, γι' αυτό και είμαστε με τα KFC και αυτή τη μαγική συνταγή, η οποία είναι στο δίπλα μας, εμάς και των προγόνων μας, σχεδόν ένα αιώνα παρακαλώ. Δεν είναι απλά παράδοση, είναι συνέπεια, είναι εμπειρία και είναι εμπιστοσύνη, αφού αυτή η αυθεντική η συνταγή των KFC είναι κάθε φορά κοντά μας. Good music looks good on you. Mix FM.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runas1.eu. Runas1 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Stay, λοιπόν, μας λέει το τραγούδι αυτό και ελπίζω να μένετε σε αυτή την παρέα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική, την πιο καλή διάθεση και tricks για να νιώθουμε καλύτερα. Ξέρετε ότι αν βάλετε ένα μολύβι στο στόμα και, ή στυλό, δεν έχει σημασία, και δημιουργήσετε ένα ψεύτικο χαμόγελο, δεν λέμε ότι θα ξεγελάσετε τον εαυτό σας και θα είστε καλά, όμως μπορείτε να ξεγελάσετε λίγο το πώς λειτουργούν εκεί οι διασυνδέσεις του και στην ουσία να σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ λέω να το δοκιμάσω, θα πάρω τώρα ένα στυλό που θα κλείσει η κάμερα για να μην με βλέπετε και θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Για πείτε μου κι εσείς εδώ στο mixfmradio.com ή και στο Viber 99310031. Η καλύτερη μουσική συνεχίζει, μείνετε μαζί μου.

Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε αν βρίσκατε ένα μεγάλο ποσό πάνω στο ATM, στο μηχανάκι. 128.514 δολάρια. Θα είχαμε δολάρια, πες. Τι θα κάνατε αν τα βρίσκατε αυτά τα χρήματα? Ο 37χρονος κουρέας εκεί στην Αμερική τα επέστρεψε. Όλα, μέχρι και το τελευταίο σεντ. Θα μου πείτε εσείς οι καχυποπτοί και οι κακόβουλοι ότι τα επέστρεψε επειδή θα τον έβλεπε κάποια κάμερα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε όμως αυτό, γιατί δεν υπάρχει κάπου που να λέει ότι είχε καταγραφεί όλο αυτό. Οπότε το έκανε από την καλή του την καρδιά. Έψαξα να δω αν του έδωσαν κάτι τις από αυτά. Δεν έμαθα κάτι, προφανώς όμως εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους. Τι θα κάνατε, για πείτε μου στο Viber 91 31 00 31.

Λοιπόν, τι ωραία που μας τα είπαν, πάρα πολύ γρήγορα τα λένε. Λοιπόν, και εγώ θα τα πω έτσι λίγο πιο αργά, γιατί θέλουμε ηρεμία. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη χίλια πράγματα και πολλές φορές δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και γενικότερα τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε δεν τα κάνουμε ποτέ. Λοιπόν, η επιστήμη έρχεται να μας πει ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα από όσο νομίζουμε και αν έχουμε πολλά στο μυαλό μας, υπάρχουν μικρά βήματα που μπορείτε να κάνετε. Εδώ μόλις το είπα, ο Ντάνιελ ξεκίνησε να κάνει βήματα κανονικά, περπατούσε. Όχι αυτά τα βήματα. Ένα μικρό βήμα όμως είναι να λύνουμε τα πράγματα ένα-ένα. Διαλέξτε το πιο μικρό πρόβλημα, ξεκινήστε από αυτό και θα δείτε ότι πιο εύκολα θα προχωρήσουμε στην επίλυση και των υπολείπων. Ας πούμε, βάλτε τάξη σε ένα συρτάρι της ντουλάπας. Αυτό να σας πω ότι εμένα κιόλας με χαλαρώνει πολλές φορές. Πείτε μου αν και εσάς.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Και προσπαθώντας προηγουμένως, ναι, να χαλαρώσουμε, βρήκα και άλλους τρόπους και ίσως είναι ο πιο απλός. Και εδώ που είμαστε μαζεμένοι και ακούμε την καλύτερη μουσική, σίγουρα κάποια λόγια των τραγουδιών τα ξέρουμε και αν δεν τα ξέρουμε δεν πειράζει, γιατί και το humming έτσι βοηθά να πέσουν οι παλμοί, τέλος πάντων, οι ανήσυχες σκέψεις να εξαφανιστούν και γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρετε τους στίχους, μπορείτε να κάνετε δικούς σας. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που πάντα λέτε κάτι άλλο? Ξέρετε ότι δεν είναι αυτά τα σωστά τα λόγια, αλλά δεν σας πειράζει και ίσως τα δικά σας να είναι και καλύτερα. Για πείτε μου.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας ραντεβού. Μένετε συντονισμένοι στον Mix FM, αφού πάντα η καλύτερη μουσική είναι εδώ και στις 5:30 μέχρι τις 7:30 θα είναι μαζί σας η Μαρία Πορφυρίου και ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς από τον Γρηγόρη Grand Opening στην ωραία Πάφο. Θα ακολουθήσει φυσικά Ευελίνα Σκίτσκο και The Evening Show. Από εμένα τη Φάνη Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε και αύριο γιατί έχουμε live link και γενικότερα έχει διάφορα live links και πολλά πράγματα. Μένετε συντονισμένοι στον Mix FM να τα ακούτε και να τα μαθαίνετε όλα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Nobody knows we're out of control. But I see a side behind a closed door. Making a glimpse here on a dance floor. Number 1.
1: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you need it.
2: Down. Number one revealed.
3: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
5: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
6: Μες στην πόλη Music Festival.
5: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
8: Ο Σύνθεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
9: The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
10: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cable Net. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
4: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Lemesou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Lemesou από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
1: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99810011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.

0: Αλέξανδρε μου, πού σε έφερα πάλι?
1: Μαρία μου, με έφερες στα καλύτερα ακόμη μια φορά.
0: Στα καλύτερα, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πρώτον, γιατί είμαστε μαζί. Και δεύτερον, γιατί σε έφερα στα εγγένεια της Πάπου που δεν πρέπει να λείπει κανείς.
1: Ένα όνομα, Γρηγόρης, αυτό θα πω εγώ.
0: Είμαστε στα εγγένεια του νέου καταστήματος Γρηγόρης στην Πάφο, στη Γρήβα Διγενή 48, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, και εδώ θα συμβούν πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ όμορφα κεράσματα.
1: Έτσι, αυτά συμβαίνουν ακριβώς, αυτά συμβαίνουν στα εγγένεια.
0: Θα κάνουμε ποδαρικό στην ουσία, οπότε ελάτε όλοι με το δεξί, αν είστε στην Πάφο, να μας κάνετε παρέα, να ακούσετε και την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Και υπάρχει εδώ, από ό,τι είδα, γιατί έκανα μία βόλτα, και καφέ έχει, και ποτάκια έχει, και φαγητό έχει, όλα τα έχουμε.
1: Δώρα έχει, μικρά, μεγάλα, και στη συνέχεια θα σου πω και για το μεγάλο δώρο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τα είπαμε όλα. Θες να σου πω εγώ κάτι, να πω μάλλον στον κόσμο κάτι το οποίο έγινε μέσα στο αυτοκίνητο. Η Μαρία από την ώρα που ξεκινήσαμε από τη Λευκοσία μου έλεγε ένα πράγμα. Τρέξε να πάμε. Θέλω να μπω στην κλήρωση για τη Βέσπα. Τρέξε να πάμε.
1: Α, ναι.
0: Θέλω να πάμε στην κλήρωση για τη Βέσπα.
1: Ναι, θέλω να μπω στην κλήρωση και αυτό θα κάνω γιατί ήρθε εδώ στα Εγγένεια του νέου καταστήματος Γρηγόρη στην Πάφο. Όπου όσοι ήρθείτε εδώ μπορείτε να λάβετε μέρος επιτόπου στην κλήρωση για αυτή την ολοκένουργια Βέσπα GTS 310. Κατάλαβες,
0: να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει γύρω στις 7 και 4. Δεν ξέρω αν θα σε πάρω εγώ πίσω ή αν θα πας με τη Βέσπα, Μαρία μου.
1: Θα τα κανονίσω να έρθει να με βρει η Βέσπα. Μην αγχώνεσαι. Εγώ φτάνει να την κερδίσω. 7 και 4 θα είναι η ώρα που θα ακουστεί το όνομά μου.
0: Έτσι, ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται εδώ στη Γρήβα Γηδηγενής στην Πάφο. Σας περιμένουμε και εσάς στο κατάστημα Γρηγόρης για να κεραστείτε, να ευχηθούμε καλή αρχή.
1: Μια μοναδική γευστική εμπειρία την οποία όλοι θέλετε να ζήσετε. Οπότε ελάτε εδώ γιατί έχετε να δοκιμάσετε πάρα πολλά πράγματα.

0: Τώρα κατάλαβα γιατί προσπαθούσες να με βγάλεις από τη selfie σου για να βγάλεις μόνη σου φωτογραφία με το ποτήρι για να κερδίσεις μόνο εσύ το iPhone 18 Pro.
1: Είδες, συγγνώμη, πώς μπορούμε να μοιραστούμε. Άτε τη Vespa, μπορώ να σε πάρω μια βόλτα, να με πάρεις εσύ το iPhone, δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Οπότε είναι αποκλειστικά δικό μου, Αλέξανδρε μου. Να σας πω ότι τα δώρα είναι πάρα πολλά. Οπότε έρχεστε εδώ στο νέο κατάστημα Γρηγόρη στην Πάφο και φωτογραφίζεστε με αυτό το τέλειο φουσκωτό ποτήρι. Το ανεβάζετε με post στο Instagram, κάνετε tag το Γρηγόρη και το hashtag είναι πήγα και εγώ στο Γρηγόρη και tag Γρηγόρη CY και διεκδικείτε το νέο iPhone 18 Pro.
0: Γρήβα διγενή 48 στην Πάφο, να το θυμάστε αυτό. Ελάτε, θα δείτε αυτό το μεγάλο φουσκωτό ποτήρι και θα βγάλετε και τη φωτογραφία σας. Θες να κάνουμε μια συμφωνία? Να πάρεις τη Vespa, να πάρω το iPhone.
1: Το αντίθετο θέλω.
0: Θα το σκεφτώ.
1: Εντάξει.
2: Big Energy 102.3 Mix FM.

0: γιατί είναι γωνιακό, μεγάλο, άνετο, φωτεινό και δεν χρειάζεσαι, και έχει και καλό καφέ και καλό φαΐ, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο για να γίνει το στέκι σου.
1: Άρα δεν είναι μόνο για αυτούς που ζουν στην Πάφο, είναι και για όσους δεν ζουν στην Πάφο και θέλουν να έρθουν τη βόλτα τους.
0: Ναι.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
2: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή.

0: όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
1: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wood & Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
2: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκωσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό. Με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Τραμουντάς και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν το μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
8: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
9: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζε την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Επειδή έχουν μείνει μόλις λίγα λεπτά για την κλήρωση, τελευταία προειδοποίηση, τελευταία ανακοίνωση. Όσοι είστε εδώ στον ολοκένουργιο Γρηγόρη στην Πάφο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για άλλα λίγα λεπτά. Νομίζω και 20, κάπου εκεί θα γίνει η κλήρωση. Οπότε έχετε περίπου άλλα 5 λεπτά για να λάβετε μέρος και να δοκιμάσετε την τύχη σας.
1: Μια Vespa GTS 310 θα γίνει δική σας. Φυσικά, όσοι δεν θα κερδίσετε τη Vespa, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση με το να βγάλετε μία selfie, να κάνετε το hashtag είμαι και εγώ στο Γρηγόρη, σωστό.
0: Πήγα και εγώ στο Γρηγόρη. Κάνετε tag Γρηγόρη CY, ανεβάζετε post τη φωτογραφία και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ μπροστά στο υπέροχο αυτό κουτί, το οποίο σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας παρουσιάσει τον νικητή, που ελπίζω να είμαι εγώ.
1: Ναι, της Vespa να πούμε.
0: Vespa GTS 310, η Γεωργία είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη να ανακατέψει και να πάρει τον τυχερό λαχνό. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Κανονικά πρέπει να έχουμε και μουσική τώρα, μουσική υπόκρουση αγωνίας. Είμαστε όμως έτοιμοι να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.
0: Για
1: να δούμε
0: ποια είναι η Μαρία. Έχει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Φαντάζομαι όλοι αυτοί έχουν δηλώσει συμμετοχή.
0: Περιμένουν με ανυπομονησία να δουν ποιος θα είναι ο τυχερός. Και περιμένουν έτσι να κάνουν αυτή την διαδικασία που για όλους όσους έχουν λάβει μέρος είναι έτσι αγχωτική.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί που ξέρεις, κάποιος από εδώ σήμερα θα φύγει με Vespa, δεν θα φύγει με αμάξι.
1: Θα αφήσει το αμάξι εδώ και θα φύγει με τη Vespa.
0: Ναι, μπορεί να είμαι κι εγώ.
1: Περίμενε, για να
0: μπορεί
1: δούμε.
0: Να είσαι και εσύ.
1: Μπορεί να είμαι κι εγώ. Ναι.
0: Γυρνάει,
1: για να δούμε, γυρνάει,
0: ανακατεύει.
1: Ανακάτεψε, έλα, πάνω κάτω, δυσκόλεψε ακόμη λίγο την κατάσταση. Κράτα ακόμη λίγο την αγωνία. Θα μπορούσα να ρίξω διαφημίσεις, αλλά δεν θα το κάνω.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Όχι, δεν θα το κάνω.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Όχι.
0: Είναι σωστό. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε τον μεγάλο τυχερό.
1: Που είναι.
0: Παίρνουμε λαχνό και είναι. Λάκι.
1: Και είναι εδώ!
0: Βρήκαμε το τυχερό, είναι
1: Βρήκαμε
0: Λάκη.
1: Το τυχερό.
0: Το λέει και το όνομά του.
1: Είναι Λάκι ο Λάκι.
0: Τέλειο!
1: Πού το Λάκι, να το, ναι το!

0: Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. 2 ώρες γεμάτες με καφέ, με φαγητό, με ποτά, με πάρα πολλά δώρα. Ήταν. Δεν ξέρω αν ακούσατε, αλλά όταν ανακοινώθηκε ο νικητής της Βέσπα, έγινε ένας χαμός εδώ.
1: Έτσι, ήταν εγγένεια με τα όλα τους. Κορδέλες, λάμψη, χαμόγελα. Κεραστήκαμε κιόλας. Να ευχαριστήσουμε και την Ευελίνα. Πού είναι η Ευελίνα που μας έφερε και κεραστήκαμε.
0: Και καφέ, ήπιαμε και φαγητό, φάγαμε. Γενικά όλα τα ωραία συμβαίνουν εδώ στο ολοκένουργιο κατάστημα Γρηγόρη στην Πάφο. Όπου είμαι σίγουρη ότι κάναμε το καλύτερο ποδαρικό.
1: Έτσι.
0: Τέτοιο κατάστημα, φωτεινό, μεγάλο, ευρύχωρο. Να σου πω και κάτι. Έχει και τάβλη.
1: Έχει τα πάντα. Ακούγεται ο ήχος.
0: Ακούγεται
1: δεν βλέπουμε, αλλά το ακούμε.
0: Ζαριών. Οπότε άνετα μπορεί να γίνει το στέκι σου, είτε μένει στην Πάφο είτε όχι. Βρίσκεται λοιπόν Γρίβα Διγενή 48 απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σίγουροι πως αυτή θα είναι η αρχή μιας υπέροχης πορείας.
1: Και είμαστε σίγουροι ότι όποτε περάσουμε από την περιοχή εδώ θα είναι πάντα γεμάτος ο Γρηγόρης.
0: Αυτό ευχόμαστε κιόλας, έτσι, μέσα από την ψυχή μας, μέσα και ήρθαμε και κάναμε το ποδαρικό.
1: Έτσι.
0: Φέρνουμε γούρι, η αλήθεια.
1: Φέρνουμε η αλήθεια.
0: Σε όλες τις επιχειρήσεις. Είμαστε γουρλίδες.
1: Είμαστε γουρλίδες, όντως.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και έπειτα θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Το Lunchbox, έτσι. 12 με 2 και εσύ την Τετάρτη.
1: Nightbox
0: με την Ευελίνα, 9 το βράδυ.
1: Έτσι.
0: Από τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.
1: Και την μία, την υπέροχη, τη μοναδική, Μαρία Πορφυρίου.
0: Φιλιά πολλά.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπί για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM. Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Lemesou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Lemesou από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Καλησπέρα σε όλους. Λίγο αργότερα από το συνηθισμένο μας σήμερα, αφού είχαν και τα παιδιά ο Αλέξανδρος και η Μαρία μας στο live link στο grand opening του Γρηγόρη στην Πάφο. Είμαι όμως τώρα εδώ μαζί σας στο evening show. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9, μαζί με το Genius και την Pizza Hut που έχω πάντα στο πλευρό μου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Είναι και Παρασκευή σήμερα και μόνο από αυτό η διάθεση είναι ανεβασμένη, γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε με Beautiful Girls. Say yo!

Έχουμε και το Σαββατοκύριακο μας αύριο, οπότε ας πούμε και λίγο για τον καιρό, γιατί φαίνεται ότι ο Οκτώβριος δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι καιρό θέλει να κάνει. Το Σάββατο και την Κυριακή περιμένουμε κυρίως καλό καιρό, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου στους 30 βαθμούς. Αν και έτσι έλεγε και τις προηγούμενες μέρες και ξαφνικά έπαιρνε μία μπόρα, μία βροχή, χωρίς κανένα λόγο. Βέβαια το βράδυ θα είναι λίγο πιο δροσερά, οπότε ένα ελαφρύ ζακετάκι καλό είναι να υπάρχει. Σε γενικές γραμμές όμως, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε ένα καλό καιρό το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ελπίζω μόνο να μην μας τα χαλάσει τελευταία στιγμή. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: number 3. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Lemesou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Lemesou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Save Me Tonight από Jennifer Lopez και David Guetta. Και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut όπως πάντα. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς συνεχίζουμε με Beyoncé Single Ladies.

Η Σακύρα συνεχίζει να μας αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά ασταμάτητη. Όσο χρονών και αν γίνει η γυναίκα αυτή, δεν σταματάει να με εκπλήσει ποτέ. Αφού το πρόσφατο live της από τη Μαδρίτη έγινε το πιο δημοφιλές live stream συναυλίας γυναίκας καλλιτέχνηδας στην ιστορία του Amazon Music. Και σαν μην έφτανε αυτό, για όσους δεν το έχετε δει, στη σκηνή εμφανίστηκε και η Dua Lipa, όπου τραγούδησαν μαζί. Νομίζω ότι το live αυτό είχε πραγματικά όλα όσα θέλαμε και ειλικρινά ζηλεύω τόσο πολύ που δεν μπόρεσα να είμαι εκεί και να δω το θέαμα αυτό από κοντά.

καμιά φορά πεινάς τόσο πολύ που θέλεις μέσα στα επόμενα λεπτά να έχεις φαγητό μπροστά σου. Και ειδικά Παρασκευή, πείτε μου ποιος έχει τη διάθεση να κάθεται να μαγειρεύει. Θέλεις απλά να ράξεις τον καναπέ σου, να βάλεις την αγαπημένη σου σειρά και να απολαύσεις την αγαπημένη σου πίτσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Pizza Hut σε έχει καλυμμένο, αφού με take away μπορείς να έχεις την πίτσα σου έτοιμη σε μόλις 15 λεπτά. Και με 34 σημεία σε όλη την Κύπρο, μια Pizza Hut είναι πάντα κάπου κοντά σου. Οπότε αφού το σηκώνει και η μέρα, γιατί να μην κάνεις ένα μικρό τρίτσι στον εαυτό σου.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
2: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.

γεγονός ότι τελευταία βαριόμαστε πολύ πιο εύκολα από πριν. Μπορεί να είμαστε κάπου, να πρέπει να περιμένουμε 5 λεπτά και αμέσως ασυνείδητα να πιάνουμε το κινητό στο χέρι. Και όμως αυτό συνδέεται με την υπερβολική χρήση short form videos που έχουμε πλέον στην καθημερινότητά μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι με την πολύ συχνή χρήση TikTok και Reels συνδέεται με τη δυσκολία στον έλεγχο της προσοχής. Και κάπως έτσι πλέον δυσκολευόμαστε να δούμε ακόμη και ένα επεισόδιο μιας σειράς χωρίς να κάνουμε παράλληλα scroll. Έχουμε συνηθίσει σε τόσο γρήγορα ερεθίσματα που πλέον ακόμη και η ησυχία μας φαίνεται βαρετή.

Ακούσαμε Die Die από Σακύρα και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Evening Show σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου και σήμερα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα πλέον στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Σύνθεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.

Sienna Spyro, Great Expectation.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
3: μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού ACP
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM. Big Tracks. Weekend Energy.
1: Κωνσταντίνος Αράντης. In the Weekend Mix. Only on Mix FM.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας.
4: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
0: From the first beat to the last. The Weekend Mix. Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
4: Mix FM.